0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: To the store to buy, I jumbled out to like, and then I looked into my pocket, saw the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ώρα, τουρισμό, να πας στην Ισπανία τώρα, Σμαράγδα, με το Σίμω τα παιδιά, και 3 η ώρα να χτυπήσει η πόρτα και να είναι ένας βρεγμένος σαν το Ραπτόπουλο με μια τσάντα στο χέρι.
3: Δεν υπάρχει.
2: Θρίλερ σου μιλάει. Η Λάμψη.
3: Τώρα δεν είναι και γεμάτο τα ξενοδοχεία.
2: Όχι, είναι κι άλλο.
3: Λες από πού ήρθα αυτό.
2: Όχι, όχι, είναι αυτό. Το χειρότερο ήταν αυτό που έγινε με στη βραδιά εκείνη. Λοιπόν, καλή συνέχεια με τα παιδιά μας.
3: Ναι, να μας τα πούνε.
2: Α, όχι, σήμερα ο Κωστής βγάζει το πικτέιλ.
3: Α, Νικόλα με χάρη Μανουλίδη θα έχει.
2: Νικόλα με χάρη Μανουλίδη. Ωραία. Περαστικά, Κωστάκι μου, γεια σου πολύ. Μην ξεχνάτε βεβαίως ότι μαζί μας ήταν η Φιμπραν, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους και μας δίνει πολλούς λόγους για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμομόνωση για το σπίτι μας. Ένας από αυτούς και οι πλάκες Πετροβάβακα Φιμπραν και ο BP Ethics στο σύστημα Serotherm της Φιμπραν.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλής Ζόλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πέτσα88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 78.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

Ρες, έλα μποτζόνο, για να ξυπνάει λίγο η πόλη, η χώρα, ο πλανήτης. Για να σηκώνεστε λίγο αγάλη αγάλη. Δώσε χολύπτε, δώσε εδώ τη χαλάρα μας ρε φίλε, δώσε λίγο. Στα 15 μετά τις 8 Μετρόπολης ακούτε Rap and Cool Show στα αυτάκια σας. Με Κάζα Σαπλίκτρα, με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11. Έχουμε πολύ σουσού σήμερα. Ραπ δεν έχουμε σήμερα. Ραπ δεν έχουμε. Θα έχουμε όμως Γκάλοπ, θα έχουμε Χάρη Μανουηλίδη, θα έχουμε πολύ ειδησιογραφία. Καθότι δεν σταματούν να τρέχουν οι εξελίξεις μας. Και εμείς θα ξετυλίξουμε και αυτό το κουβάρι σήμερα. Ξεκινώντας από την ατζέντα μας. Καταρχάς να πούμε ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε καλό καιρό. Βγάλτε τα κοντομάνικά σας. Έτσι, νομίζω ότι δεν θα ξαναέχουμε μπερδέματα. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σταθερά πάνω από 20, τουλάχιστον για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Πάλι λίγο βροχούλα μπορεί να έχουμε το Σάββατο, αλλά ελπίζω να την τριπλάρουμε τη βροχούλα και να την γλιτώσουμε. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη! Να τις χαιρόμαστε, έτσι, τις Ειρηνάουες. Έχουμε εδώ τα κορίτσια μας, έτσι πάνω στη γραμματεία, τη γενική, η general, η κυρία Ολμπράιτ, όπως θα έλεγε και ο Ντίνος μας, ο οποίος είναι καθοδόν για το pigtail, έτσι Ντίνο μου, το βγάζεις και είσαι λουκούγκου. Βρίσκεις τη φόρμα σου και εσύ στο φινάλε, σαν τον Μπάουκ, θα βγάλεις το pigtail και θα γαζώνεις μετά. Λοιπόν, ο Ραπ σήμερα θα κάνει τη μικρή του αυτή η επιβασούλα, να το αφαιρέσει αυτό το pigtail το οποίο μας ταλαιπώρησε όλους μας, έτσι, γιατί αψυχοφθόρο για όλους. Κάνα τρίμηνο, έτσι, κάτσε. Όσο το πραγματικά τώρα χαζά, λες ρε φίλε, λες αυτή η τριπλή ισοβαθμία που ζωγράφησα εγώ χθες με τους βαθμούς εδώ, όσο έχει pigtail ο Ραπ, όσο πω αμάν, κοίτα να δεις τώρα, από το Φλεβάρι και μετά που βάλε αυτό το pigtail και έμπλεξε με αυτά τα συστήματα, τα ουρολογικά, είχαμε θέματα. Λοιπόν, έχουμε δύο Ειρήνες πάνω, έτσι, να τις χαιρόμαστε. Νομίζω δεν έχουμε τρεις, έτσι. Την αγάπη μου και εσείς να χαίρεστε τις Ειρηνάουες. Ωραίο όνομα. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα κληρονομιάς. Και αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, γιατί αποκλείεται να κάνει λάθος ο τεράστιος Δημήτρης Σταμπούρης, έτσι, ο κύριος Δημήτρης Σταμπούρης, καψούρα μου, αγαπημένος. Δεν ξεχνάω τα πρώτα μας τετατέ, τα οποία μπορεί να ήταν λίγο επεισοδιακά, έτσι, πριν από 20... πέρασαν τα χρόνια ρε παιδιά, πέρασαν τα χρόνια. Μπράβο. Ξέρεις, όταν είχα έρθει εδώ πέρα την πρώτη φορά στο Μετρόπολης, με βάλανε, όταν ήταν πρώτη φορά ρε παιδί μου, έρχομαι εδώ με βιογραφικά, πρέπει να ήταν το 2000, αγγλικά, γαλλικά, δημοσιογραφία, ό,τι είχα, κομπιούτερ τότε, γιατί άμα έξερες υπολογιστές ήταν ένα πλάς. Με στέλνουν στο Ταμπούρι, με στέλνουν στο Δημήτρη το Ταμπούρι, μου λέει, καλά μου λέει ο Πετρουλάκης τότε, το θυμάμαι, πάνε λέει μάζευε τα φάξ, έτσι πάνε μάζευε τα φάξ για τη Φόρμουλα 1 και βοήθα λέει τον κύριο Ταμπούρι. Εγώ βέβαια δεν πήγα σε κανένα φάξη, σηκώθηκα, έφυγα κατευθείαν. Λέω: άμα θέλει ποδόσφαιρο, δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Λέω: άντε το πολύ μπάσκετ, γιατί. Βέβαια, όταν με ξαναφώναξα μετά από δύο χρόνια που με πήραν από το μικρότερο ραδιόφωνο τότε, πάλι με τον κύριο Ταμπούρη είχα να κάνω στα πρώτα τεατέτ. Είχαμε και μια συμμαχία, γιατί εγώ ήθελα τότε να μπω να κάνω εκπομπές. Είχε live, γινόταν χαμός. Αγαπημένος. Και όπως μας ενημέρωσε λοιπόν σήμερα Θανάση Καζαμπάκα πρωί-πρωί που μιλήσαμε, εδώ και με Βαραγιάννη. Σαν σήμερα το 1997 ξεκινάνε τις εκπομπές τις αθλητικές με ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Μετρόπολης. Έτσι, άρα έχουμε γενέθλια. Έτσι, μπορεί να υπήρχε και πιο νωρίς το ραδιόφωνο με μονομένες εκπομπές, αλλά το 1997, 5 Μαΐου, όπως μας είπε ο κύριος Ταμπούρης, ξεκινάει και το Μετρόπολης, άρα έχουμε γενέθλια. Για κανένα τριανταρίζει και το Μετρόπολης, έτσι. Το αθλητικό Μετρόπολης με αυτή τη μορφή, και το ξαναλέμε, υπήρχε και νωρίτερα. Λοιπόν, την αγάπη μου και την καλημέρα μου και στον Δημήτρη τον Ταμπούρη. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Λίγο αργότερα θα έχουμε κίνηση, παιδιά. Εδώ χάρη σας ενημερώσω στο δελτίο. Θέλαμε να το πουλήσουμε, το πουλήσαμε και αυτό. Τώρα το επόμενο είναι να πουλήσουμε τα Tel News. Εκεί θα γίνει ο χαμός. Ό,τι μπαίνει εδώ πέρα το πουλάμε. Λοιπόν,
Τι έχουμε σας σήμερα, εκτός από τα χρόνια πολλά στις Ειρήνες μας που τις αγαπάμε γιατί είναι εξαιρετικές και οι δύο, δεν το συζητάμε. Εκτός από τα χρόνια πολλά για το Μετρόπολης που μας ενημέρωσε ο κύριος Σταμπούρης, έχουμε και κάποια γεγονότα. Πάμε να τα δούμε λίγο με την σειρά πριν ξεδιπλωθούμε, γιατί είχαμε χθες Ντούντα. Ντούντα, σε ψάχνουμε. Σε ψάχνει ο Αρτέτα από χθες. Δεν έχεις δώσει σημάδια ζωής. Είχαμε τα χθεσινοβραδινά, έχουμε σήμερα Τσουλού, έχουμε Κοσέλεφ, έχουμε μεταγραφικά σενάρια, έχουμε το σενάριο των 68 και των 67 βαθμών να εωρείται και να βλέπω πάρα πολλά ποσταρίσματα στα social γενικότερα. Και μια που είπα social, η επικοινωνία μας γίνεται στο Facebook του Μετρόπολης. Εκεί μπορείτε να γράψετε, βέβαια είναι γνωστοί, άγνωστοι καθημερινά εκεί με κάτι ψευδόνυμα, μπαίνουν, βρίζουν, κράζουν οι ίδιοι κάθε μέρα εκεί. Είναι οι καλύτεροι πελάτες μας όμως και τους αγαπάμε. Στείλτε και σήμερα τα κραξίματά σας και γράψτε ό,τι θέλετε κάτω από το στιγμιότυπο. Πρέπει να είναι το γκολ του Ντοκού αυτό. Αυτό πρέπει να είναι το γκολ του Ντοκού στο 97 που σώζει το βαθμό της City με την Everton. Γιατί βλέπω μπροστά και τον Ντοναρούμα. Από κάτω στείλτε ό,τι γουστάρετε, παιδιά. Άμα είναι το μήνυμα να το διαβάσουμε, να το διαβάσουμε. Τα πολλά τα προσπερνάμε, είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι άλλο έχει ατζέντα. Κουλτικό ματάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Παιδιά, ο Κουλ είναι πάντοτε επίκαιρος, να ξέρετε. Δεν μένει στάσιμος. Δεν θα ακούσω, δηλαδή. Και εγώ μεγάλωσα με Νάιτις, μεγάλωσα με χίλια δυο, αλλά ακολουθώ τις εξελίξεις. Και λέω ότι αυτό θα είναι το χι του καλοκαιριού. Τώρα, όσοι διαφωνείτε, θα με θυμηθείτε το καλοκαίρι. Τώρα, αν ήταν ο Ραπ δίπλα σου, θα έκανε την ήρεμη φωνή του κύριου Ταμπούρη. Ναι, με τα αυτοκίνητα εδώ δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Νίκο, 5-5 του 26 καθαιρώνεται με κύριο Ταμπούρη. Ναι, με τα αυτοκίνητα εδώ δεν το συζητάμε. Λοιπόν,

Ήταν και συνάκ, μπορεί να έχουν και προηγούμενα. Δεν τα ξέρουμε για τους ανθρώπους. Δεν είναι ωραία εικόνα και για τους μεν και για τους δε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άντριο που μας ακούει στη δουλειά. Για στείλτε λίγο που είστε. Για στείλτε λίγο πριν πάμε στην ατζέντα. Καλημέρα Νικόλα, καλή εκπομπάρα ρε κουλ. Είμαστε συντονισμένοι. Αισιοδοξία και θετική σκέψη μόνο. Αυτή η θετική σκέψη, παιδιά, και η θετική άβρα μετακινεί βουνά, να ξέρετε. Όπως και η αρνητήλα, πολλές φορές ένα γεγονός το οποίο λέμε έχει γούσο να γίνει αυτό, έχει γούσο να χάσει το κύπλο από τον όφη, γίνεται, να ξέρετε. Τώρα εσείς μπορεί να μην τα πιστεύετε, αλλά μπείτε να διαβάσετε μερικά πραγματάκια. Λοιπόν, εγώ θα παίξω όλο τον Πάκο ένα πρωτάθλημα. Λέει κάτι με τρώει. Αλλά εμένα με έχει φάει εδώ και καιρό. Μόλις το είδα στο 35. Καλημέρα και στους δύο, λέει εδώ πέρα. Βέβαια δεν ήξερα ότι θα είναι εδώ ραπ. Κούλα, αναφορά. Θα το δούμε λίγο αργότερα, Παναγιώτη, το θέμα αυτό. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε. Γιατί είχαμε πάλι χθες μία, λέει, αναφορά. Είναι επίθεση σε παιδάκια, λέει, έγινε. Χθες το βράδυ, την ώρα που έκανε εκπομπή ο Κυλώνης. Θα το διαβάσω, να το δω λίγο αναλυτικά το συγκεκριμένο θέμα. Νίκο, πώς λέγεται αυτή η τραγουδάρα? Παιδιά, αυτή η τραγουδάρα είναι amazing, λέγεται. Θα έχουμε ένα amazing finish. Έτσι, χάρη. Είναι ο Σιτάρτα μαζί με τον τρομερό ρακ. Έτσι. Τι να κάνουμε, εκτός από τα παλιά, τα σφακιανάκιδες, τερζίδες, πέγκιζίνες, πρέπει να ακολουθούμε και τις εξελίξεις. Καλημέρα από Σκίδρα, Κουλάρα. Σήμερα έχω επέτειο με τη γυναικάρα μου. Κλείνουμε 6 χρόνια και έχουμε 2 παιδάκια. Δώσε μια ευχή γιατί σας ακούμε και 2. Εγώ σας εύχομαι να, έτσι όπως ξεκινήσετε ωραία την ζωή σας, μετά από 30-40 χρόνια να συνεχίσετε να είστε μαζί και αγαπημένοι. Αυτό σου εύχομαι, φίλε. Και να χαίρεστε βέβαια τα καμάρια σας. Να τα αφήσουμε τα παιδιά μας να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να κάνουν αυτό που αγαπάνε πολύ. Μην μπερδευόμαστε πολύ στα πόδια τους. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Θα τη βρουν την άκρη. Κρίμα για τον Πατριάρχη. Θα πάμε στον Πατριάρχη μας θες. Έχασε τρομερή ευκαιρία. Έχουμε και εκεί θεματάκια. Καλημέρα στην Πάφο. Εκεί στα παιδιά στο ξενοδοχείο. Μας ακούν στο ξενοδοχείο. Πάφο, η οποία χθες που ήταν και το θέμα με την μνήμη του αδικοχαμένου Νάσου. Έχουν κάνει εκεί ένα εκκλησάκι, τέλος πάντων. Έκαναν πολύ καλή δουλειά τα παιδιά. Δεν το ξέχασα, να μην τι άλλο. Έτσι μου στείλαν φωτογραφία. Καλημέρα και στην Μύκονο, εκεί στις Κυκλάδες μας ακούτε. Καλημέρα στη Φρέζα, στο χωράφι ρε κουλ, σας ακούμε. Okay. Λοιπόν, μπείτε να δείτε και τον γκάλοπ, το οποίο έχει να κάνει με την καλύτερη μεταγραφή του Γενάρη. Σε λίγο θα μας τα πει ο Χάρης. Τώρα σαν σήμερα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Ναι, ήταν λίγο ρατσίστρια η τράπεζα μέχρι το 1916. Μέχρι τότε μόνο άντρες. Από το 16 και μετά έστρωσε χαρακτήρα και η Εθνική Τράπεζα. Και οι γυναίκες πλέον είναι αυτές που δίνουν και τα δάνεια, τα παίρνουν και τα δάνεια. Ό,τι θέλουν κάνουν οι γυναίκες. Έτσι. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου δουλεύουμε για τις γυναίκες. Τέλειωσε. Έτσι. Και εμείς τα παίρνουμε, δηλαδή, και ο άντρας παίρνει το δάνειο για τη γυναίκα. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή. Κουνάνε το δαχτυλάκι τους και εμείς κάνουμε κολοτούμπες. Έτσι δεν είναι. Πώς φωνάζουμε εμείς τα σκυλάκια. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Αλλά και τα δάνεια που παίρνουμε για τις γυναίκες τα παίρνουμε και εμείς. Τα παίρνουμε για μας. Λοιπόν, 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9 και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που είχε γίνει μονοψήφιος. 95 τι είχαμε. Νέα Δημοκρατία είχαμε 95. Πρέπει να τέλειωσε του Πασόκ δεκαετία. Και σήμερα ξέρεις γιατί κατάλαβα, γιατί ο Βαραγιάννης όλη την ώρα ασχολείται με τη Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία. Παίρνει χαρές. Είναι η έλλειψη, η στέρηση που δεν μπορεί να πάρει στο κομμάτι το αθλητικό και το έχει ρίξει στα πολιτικά. Σου λέει Νέα Δημοκρατία πρωτάθλημα, παίρνει ένα 4 χρόνια. Έχω κάνει repeat. Βγήκα τετραετία, μία πήρα double, ξανά τετραετία, τώρα θα ξαναβγώ και το ζυγίζει έτσι, ισοσταθμίζει την απώλεια χαράς που δεν του δίνει ομάδα του και του δίνει πίκρα ο συμπολίτης, γιατί τον άκουγα το πρωί πάλι λαλούσε εδώ πέρα, τι δεν έλεγε, και κατάλαβα γιατί μετά ασχολείται όλη την ώρα με τα πολιτικά. Σιγά με κάτσω εγώ να φάω τη μέρα μου με τα πολιτικά εδώ πέρα, άλλη δουλειά δεν είχα. Λοιπόν, αλλά ο Βαραγιάννης καλύπτει ένα συναισθηματικό κενό το οποίο δεν το παίρνει από τα οπαδικά, Αθανάσου. Άκου να μαθαίνεις τώρα. Αυτά τώρα έχουν γίνει μελέτη. Και σου λέει, Νέα Δημοκρατία ρε νιά. Νέα Δημοκρατία ρε, βέβαια Νέα Δημοκρατία. Εκεί θα είμαι κέρδος, κάθε 4 χρόνια πρωτάθλημα με παίρνει. Κατάλαβες τώρα τι παίζει. Άντε πανηγύρια ο Βαραγιάννης, βγαίνει στους δρόμους. Σου λέει, τι άλλο να κάνω.
Μία ώρα με νουδού εδώ. Μας

Έφαγε πριν, μας έφαγε, αλλά το έπιασα το υπονοούμενο. Βγαίνει λευκό πύργο ρε φίλε και αυτός. Τι να κάνουμε τώρα, Βαραγιάννη την αγάπη μου ρε φίλε. Την αγάπη μου ρε φίλε. Λοιπόν, σαν σήμερα η Πανάθα νικάει Κίντερ Μπολόνια. Ωραία φίλε, τρίτη Ευρωλίγκα σηκώνει το 2002. Θα δούμε τι θα γίνει φέτος. Θα πάμε Final Four, θα πάμε Final Four. Δεν το χάνω αυτό το Final Four παιδιά. Τώρα δεν ξέρω τι μέρες θα είναι, πρέπει να πάρουμε άδεια. Η μέρα παίζουν οι Μέντες στην Αθήνα. Α, Παρασκευή, Σάββατο, έχουμε φύγει. Τέλεια. Δεν το χάνω αυτό το Final Four. Τέλεια. Παρασκευή με τελικό, λέει ο Χάρης. Λοιπόν, δεν το χάνω αυτό το Final Four με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό τώρα. Αν και, επειδή γνωρίζω ότι είμαι και πολύ μπασκετόφιλος, έτσι και μ' αρέσει, βλέπω ότι φαίνεται τελευταία να έχει πατήσει γκάζι και να βγάζει τρομερούς αυτοματισμούς στο παιχνίδι, τρομερή χημεία. Γενικώς είναι στο πίκ της και αυτή να. Θα το δούμε. Καρλ Μάρξ σαν σήμερα γεννιέται, ο ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς και αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Καρλ Μάρξ. Αντέλ σαν σήμερα γενέθλια, χρόνια πολλά ρε Αντέλ. Η Αντέλ φωνάρα, έγινε και κορμάρα, έτσι. Είχε λίγο κάποια κιλάκια παραπάνω, το δούλεψε. Είπαμε τα κιλά, φεύγουν και έρχονται. Άλλα δεν έρχονται, Θανάση μου, και φεύγουν. Λοιπόν, η Αντέλ το 88 γεννηθήσα. Μια χαρά τη βλέπω. Φωνάρα, δισεκατομμυρίουχα, δεν ξέρει τι έχει. Λοιπόν, σαν σήμερα, σε μια προηγούμενη ζωή μπορεί να πέθαινα. Σαν σήμερα πεθαίνει. Δώσε λίγο Αντέλ, φωνάρα.

0: αγαπάμε full Adele, έτσι δεν το συζητάμε. Κάργα, όπως θα λέγαμε στα 90's, τώρα λέμε full, παιδιά. Έτσι πάει το λεξιλόγιο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάντως σε μια προηγούμενη ζωή, ladies and gentlemen, σαν σήμερα θα πέθαινα. Έτσι, Ναπολέον Βοναπάρτης, 1821, αυτοκράτορας της Γαλλίας, αφήνει την τελευταία του πνοή. Σαν σήμερα 5 Μαΐου έχουν γίνει πολλά πράγματα, ρε φίλε. Πολλά πράγματα. Γενέθλια Μετρόπολης, βγάζει πιγκτέιλ ο άλλος. Έτσι, Ναπολέον ταυτίνει, με καθάρισαν.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια, τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση, τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
3: Και από τιμές.
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Όπως έγινε να πανηγυρίσει από το 90 κάτι. Πότε ήταν τελευταία φορά, δεν ξέρω. Το 70 ποδόσφαιρο, αγέννητος μπορεί να ήταν κιόλας. Έτσι, όχι, τον έχω κάνει πολύ μικρό του Βαραγιάννη. Οριακά, το 70 πρέπει να γεννήθηκε ο Βαραγιάννης. Λοιπόν, καλημέρα από Μοκαντίσου, Σομαλίας. 14 ναυτικά μιλία νοτιοανατολικά. Σας ακούμε εκεί. Έλα ρε Άγγελε. Γκρεγκουάρ, καλημέρα, εσύ στα ποδήλατά σου εκεί στη Φραγκφούρτη. Εμείς με το ρακ παρέα, όχι το ραπ σήμερα. Σας αφήνουμε, πάμε break και επιστρέφω να δούμε ποιος είναι αυτός ο Κοσέλεφ. Να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ισοβαθμίες στην Super League, στο φινάλε, σε αυτές τις τρεις κομβικές αγωνιστικές. Να δούμε γενικότερα όλα τα ρεπορτάζ των ομάδων. Τι ακριβώς συμβαίνει, τις επεμβάσεις που είχαμε, κυρίως του Ντεσπότου βέβαια, ο οποίος να το φυτούμε και περαστικά του ανθρώπου. Έχουμε ψωμάκι μέχρι και τις 11. Γραμμές, μπάσκετ, θα έχουμε μεταγραφικά σενάρια, Χάρη Μανουλίδη. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε και επιστρέφουμε. Έχουμε γενέθλια, ναι. 5 Μαΐου του 97 ξεκίνησε αυτή η μορφή.

0: πεθαίνω. Δεν παίρνεις! Δεν παίρνεις!
1: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
2: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Ε, πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
5: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε πρόωρα η σεζόν στον ΠΑΟΚ και τον Κύριλ Ντεσπότοφ, καθώς ο Βούλγαρος επιθετικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, ενώ την περίπτωσή του παρακολουθεί στενά η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας εν ώψη του καλοκαιριού. Τρομερά άτυχος στάθηκε και ο τερματοφύλακας του Άρη Σωκράτης Διούδης, καθώς την προθέρμανση πριν από τον αγώνα με τον Όφη υπέστη κάταγμα στο χέρι του και αναμένεται να απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για αρκετό καιρό. Στο μπάσκετ, η δράση των play-off συνεχίζεται αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα με το Περιστέρι να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο Περιστερίου για τον δεύτερο αγώνα της σειράς, όπου ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα με 1-0. Παράλληλα, σε πλήρη ανασυγκρότηση βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του Άρη, το οποίο ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην 5η θέση και προετοιμάζεται για την προημιτελική φάση απέναντι στην ΑΕΚ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την 5η 14 Μάη στις 6:15 το απόγευμα στα Ανολιώσια. Στο βόλεϊ και τους τελικούς του πρωταθλήματος, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο tie break που έκανε το 2-1 στη σειρά, οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 5:30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει την ισοφάριση. Στην EuroLeague η δράση των play-off κορυφώνεται απόψε με δύο σημαντικές αναμετρήσεις για το Game 3. Στις 8 το βράδυ η Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει τη Real Madrid στη Βουλγαρία, ενώ στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μονακό, έχοντας το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά. Στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, όλα τα βλέμματα στρέφονται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτη στη ρεβάνς του 1-1, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης την Τετάρτη 6 Μαΐου την ίδια ώρα. Η Μπάγερ Μονάχου υποδέχεται την Παρίσι Σεν-Ζερμέν στην Αλιάνζ Αρίνα και καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 5-4 του πρώτου αγώνα. Στην Premier League, εχθές η Manchester City στραβοπάτησε στη μάχη του τίτλου, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Everton στο Liverpool. Την ίδια ώρα η Nottingham Forest πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό παραμονής, επικρατώντας με 3-1 τη Chelsea μέσα στο Stamford Bridge. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνεται αυτή την ώρα στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, με πιο μελανά σημεία το ύψος της Πολύχνης με μέτωπο ανατολικά και τον κόμβο της Τριανδρίας και για τις δύο κατευθύνσεις. Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στην κάθοδο των Πεύκων, όπως και στη Μίκη Θεοδωράκη. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Κασάνδρου, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου και Κωνσταντίνου Καραμαλή με σημαντικά προβλήματα επίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9:30.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Ή happy days ή τίποτα.
5: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
3: Και αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
8: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: Στις καλύτερες τιμές Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και ιχνοστοιχεία, όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
10: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
12: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για να σηκώνεστε σιγά σιγά και αν είστε στην Νόβα κερδίζετε ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning, buongiorno παντού. Όπου κι αν είστε, μπήκαμε δεύτερο ημίωρο. Πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα, τεράστια cool, τύπου μουσικάρα. Κάτω τώρα που μουσικάρα, για να πάω λίγο στο πιο new wave. Έτσι σε έναν 25χρονο ή
1: 28.
0: Σε ένα 30χρονο πλέον.
1: Κάτσε, πολύ ανέβηκες. Πολύ ανέβηκες.
0: Λοιπόν, 30 εκεί γύρω-γύρω. Ακούσε εσύ τέτοια.
1: Καλημέρα. Είναι, το είπα νομίζω και έξω, ότι είναι από τα ακούσματα τα οποία ακόμα και ο στίχος να μην σου αρέσει. Έχει μια τόσο ωραία μουσική.
0: Δεν έχει μπει λίγη αυτό.
1: Αυτό, ναι.
0: Τα τραπ έχουν.
1: Εντάξει. Εκεί να λέγω κάποιε φορέ με χαλάνε. Βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Και στην Αμερική όλα τα τραγούδια και αυτά τα τραπ και αυτά έχουν μπει λίγη μέσα. Ναι. Τώρα εμεί εδώ είμαστε τώρα λίγο μήμου. Απ' όλα τέλο πάντων. Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι και ο ρυθμό του και επίση έχει και τον ωραίο στίχο. Το βάζω ένα 8,5.
0: Εντάξει, είμαστε πάνω από το μέσο όρο.
1: Το βάζω ένα 8,5.
0: Ένα
1: 8,5 το βάζω.
0: Εμείς είμαστε μορμή μου άπτο και εμένα επειδή είμαι συγκανονικότητα εκτός των αδερφών, εγώ βρίζω πολύ. Έτσι, είμαι λίγο αθυρός όμως. Δεν μπορώ να βάζω τώρα φραγκή και σε αυτά και στα τραγούδια. Α, το απολαύσουμε. Πού είναι ο Βαραγιάννης να πανηγυρίσει.
1: Είναι 8,5-9.
0: Πού είναι, βγήκαν εδώ πρώτο το βγάζει το μισό.
1: Καταλόγω για πρωθυπουργό.
0: Αυθόρμητη
1: απάντηση. Έχει από κάτω που λέει αυθόρμητη απάντηση.
0: Αυθόρμητη απάντηση. Άρε, πώς είναι, πώς είναι μια δημοκρατία.
1: Σε έναν γκάλαπ, δηλαδή, πώς είναι η αυθόρμητη απάντηση. Μια ερώτηση σου κάνουν. Θες ναι ή όχι, ποιον θες αυτόν.
0: Ούτε που ασχολούμαι, φίλε.
1: Πώς είδε ρε.
0: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ στη ζωή μου. Το έχω φιλοσοφήσει πολύ διαφορετικά το θέμα. Φτάνει, έχουμε τον πάγο που ασχολούμαστε για να βγάζουμε έτσι να γουστάρουμε.
1: Ναι. Άμα πιάσουμε και τα άλλα.
0: Άστο. Ψάρουσε όλοι οι ίδιοι είναι. Απλά αλλάζουν τα χρώματα και εκεί. Λοιπόν, τι γκάλαπ έχουμε σήμερα, χάρη μας.
1: Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον γκάλοπ, το οποίο έρχεται να κάνει λίγο ταμείο σε ό,τι είδαμε να ξετυλίγεται από το Γενάρη και έπειτα. Ναι. Και έχουμε πιάσει μεσοεπιθετικούς και επιθετικούς.
0: Επιθετικούς, τέσσερις
1: επιθετικούς για τις ομάδες οι οποίες βρίσκονται.
0: Δύο παιχνίδια έχουμε τώρα. Δύο παιχνίδια, τρία.
1: Να βαθμολογήσει λίγο το κοινό μας ποιος είναι ο επιθετικός από αυτούς που έχουμε βάλει στη λίστα που έχει έρθει το Γενάρη.
0: Ναι.
1: Γιατί και τέσσερις ομάδες ενισχύθηκαν στην επιθετική του γραμμή. Ποιος είναι αυτός ο επιθετικός, ο οποίος κατά την άποψή του είναι ο καλύτερος.
0: Η καλύτερη μεταγραφή.
1: Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έφερε τον Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό μετά τη λήξη του.
0: 9 γκολ, 3 ασίστ. Χθες που είχα το θέμα και στην TV που τα δώσαμε αναλυτικά. 9 γκολ, 3 ασίστ είναι ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής μέσα στο 26 από όλους.
1: Και αδικεί το.
0: Βάσει αριθμών, έτσι. Δηλαδή, τώρα καμιά φορά οι αριθμοί λένε αλήθειες πολλές, έτσι.
1: Και να σου πω την αλήθεια, αδικεί και όλα στην εικόνα του το ότι φαίνεται ότι τα έχει βάλει σε 17 παιχνίδια τα γκολ. Γιατί δεν είναι 17 παιχνίδια, είναι σε 1000 αγωνιστικά λεπτά περίπου.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι κοντά στα.
0: Γερεμέγεφ ο ένας.
1: Στα 11 παιχνίδια αμεταθρήσεις.
0: Ο Πάκου δηλαδή, του πήρε για ρεζέρβα. Βασικό είχε τον Γιαχουμάκη, έτσι. Τα είπε και ο Λουτσέσκου προχωρήσει.
1: Λοιπόν, η μία επιλογή είναι ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Δεύτερη επιλογή.
0: Κούτρα, τζάμπα. Οι κορυφαίες μεταγραφές, παιδιά. Γιατί την Κούτρα ουδείς εμίσαι. Μην είστε ψεύτες. Όλοι γουστάρουμε την Κούτρα, αρκεί να την έχουμε.
1: Και άλλες απαιτήσεις έχεις άμα έχουν δοθεί 5 ευρώ. Άλλες απαιτήσεις άμα έχουν δοθεί 0.
0: Κούτρα. Μην ακούσω κανένα. Την Κούτρα ουδείς εμίσαι. Τον Κουτρατζή πολύ.
1: Πολύ. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη επιλογή μας, ο οποίος είναι ο Βαρνάβας Βάργα. Ο οποίος.
0: Επιδραστικότατος.
1: Πάρα πολύ.
0: 6 γκολ, 2 ασίστ αυτός.
1: Πολύ σημαντικός. Ένας παίκτης ο οποίος ειδικότερα με το κεφάλι βγάζει.
0: Τρομερός.
1: Το αριστερό του killer.
0: 3,5 χατιά όμως η ΑΕΚ. 3,5-4 δεν ξέρω.
1: Αρκετά. Και προχτές μάλιστα λίγο έλειψε και στη λεωφόρο να χρηστεί και πάλι σκόρερ. Σημαντικό γκολ. Γκολ τίτλ ήταν αυτό.
0: Γκολ τίτλ ήταν αυτό.
1: Τρίτη επιλογή έχουμε από τον Παναθηναϊκό τον Ανδρέα Τετέι. Ένας επίσης παίκτης ο οποίος.
0: Αυτός έμπλεξε τώρα.
1: Έμπλεξε εκεί πέρα.
0: Φέρτο στον ΠΑΟΚ εδώ να έχει το μίνι τρογκμπά να σου βάζει ό,τι δεν βάζουν όλοι οι άλλοι από κάτω.
1: Σημαντικά γκολ και στο Europa League. Και χώρια και στο Europa, γιατί και εκεί βοήθησε. Έχει 3 γκολ στην Ευρώπη ο Ανδρέας Τετέι.
0: Εκεί έκανε κυρίως τα καλά του τα παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα δεν μπόρεσε ακόμα να βρει τον ρυθμό με αυτό το 3-5-2, 3-4-3.
1: Εδώ προχτές έπαιζε και δεξί εξτρέμ. Καλή ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Σημαντικά γκολ λοιπόν και στην Ευρώπη, αλλά και στο πρωτάθλημα. Έτσι μια συνεισφορά με τον Παναθηναϊκό. Και τέταρτη επιλογή, ο Κλέιτον για τον Ολυμπιακό, ο οποίος.
0: Τον ήθελε η Μπενφίκα, λέει 20 εκατομμύρια, λέει, και δεν τον δώσανε.
1: Με τον Ολυμπιακό να αφήνει τον Γιάρεμτσουκ.
0: Άμα κάνει αυτό 20 εκατομμύρια, τότε μάλλον και εγώ πρέπει να πω στη χρηματιστηριακή αξία κάποια εκατομμύρια.
1: Κάτι θα πιάνα. Κάτι θα πιάνα. Λοιπόν.
0: Μπαίνετε, ψηφάτε!
1: Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε δύο ώρες από τώρα περίπου θα δώσουμε και τα αποτελέσματα σε ένα γκαλοπάκι το οποίο είναι αμυγός ποδοσφαιρικό και ναι, έχετε ένα.
0: Ποιος πιστεύετε ότι ήταν τελικά η καλύτερη μεταγραφή?
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε λίγο εδώ να δούμε.
1: Θα κουτσομπολέψουμε.
0: Όχι, δεν θα κουτσομπολέψουμε. Ναι. Θα πάμε μια που είμαστε σε mood ποδοσφαιρικό πριν δούμε τι εστικό σέλευ, πριν δούμε ισοβαθμίες, πριν δούμε πώς ετοιμάζονται οι ομάδες. Mm-hmm. Να δούμε και έχουμε Champions League σήμερα, Ατλέτικο, Arsenal, Ατλέτικο. Αλλά είχαμε πραγματάκια και χθες, Ντούντα. Είχαμε πραγματάκια. Γιατί βγάζεις μια γλώσσα πιο μεγάλη και από το ύψος σου. Είσαι και δύο μέτρα πάνω από εμάς. Δηλαδή, φαντάζεσαι τι γλώσσα
1: έχει,
0: είναι
1: έχει
0: αυτή.
1: Έχει καλές διαστάσεις.
0: Δηλαδή, είναι πιο μεγάλη από το ύψος σου. Δύο μέτρα είναι. Είναι δύο δέκα είναι η γλώσσα.
1: Η γλώσσα.
0: Ναι. Λοιπόν, και του λέω, είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις μέσα στην Everton. Είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις μέσα στην Bournemouth.
1: Σε ομάδα που έχει παίξει ο Μίκαελ Αρτέτα.
0: Δύσκολα. Να δούμε λίγο τι έγινε χθες. Καλά, ο κατήφορος της Chelsea δεν έχει τελειωμό.
1: Με το 1-3.
0: 1-3 η Νότιχαμ, η οποία έχει πατήσει γκάζι την πιο σημαντική στιγμή του πρωταθλήματος.
1: Τη σώζει τη χρονιά.
0: Σώθηκε. Θα δούμε τώρα βαθμολογία. Και Ευρώπη,
1: και Ευρώπη κιόλας.
0: Για τελικό.
1: Οπότε με συν στο τέλος.
0: Θα πάρει Μαγκέλας κανένα ευρωπαϊκό με το Europa με την Νότιχαμ.
1: Για να. Τι θα του μείνει μετά.
0: Μάγκας. Του λέει δεν πάει καλά η μία ομάδα, θα πάει άλλη.
1: Θα πάει άλλη, κάπου θα.
0: Πώς πας στο καζίνο και απλώνεις τραχανάκια, σου λες. Τα βάλω σχεδόν όλα τα νούμερα.
1: Ένα θα
0: μου κάτσει να τα πάρω πίσω. Λοιπόν.
1: Είχε πρόγραμμα.
0: Everton City 3-3. Συγκλονιστικό μάτς χθες.
1: Πολύ ups and down στο παιχνίδι.
0: 2-0 μέχρι το 70. Όχι, ναι, 2-0. 0-1 καταρχάς με το κου, νωρίς στο 43. 2-1 το γυρίζει στο 73. 3-1 ο Μπάρι στο 81. Και λες τώρα εδώ.
1: Καληνύχτα, Πολυχρόνη.
0: Μπράβο, Πολυχρόνη μου. Σου έρχεται να έχεις κανένα Πολυχρόνη.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έχεις. Λοιπόν. 3-2 Χάλαντ στο 83 και λες τώρα εδώ έχουμε παιχνίδι.
1: Κατηφόρητσα ξανά λίγο.
0: Και ο Ντοκού βάζει αυτή την κολάρα στο Σκάιστερη. Τελευταία φάση του αγώνα, πανηγύριζε.
1: Η οποία φάση, αν το δεις, είναι δύο διαδοχικά κόρνερ.
0: Ναι.
1: Έχει ανέβει και ο Ντοναρούμα.
0: Όλοι ψηλά, ναι.
1: Παραλίγο στην κόντρα η Everton, η μπάλα δεν έφτασε όπως έπρεπε την αντίπαλη περιοχή για να μπορέσει να το κάνει 4-2 για παράδειγμα.
0: Εκεί δεν έχει να χάσει τίποτα.
1: Ναι.
0: Ή το κάνουμε 3-3, τι 3-3, τι 4, ή 4-2, ή 3-2 δεν έχει σημασία. Ναι. Με το βαθμό κάτι σώζει η City, αλλά πάλι πλέον είναι σε μειονεκτική θέση.
1: Είναι σε μειονεκτική θέση, απλά θέλει δύο αποτελέσματα, δηλαδή η Arsenal με ισοπαλία στα επόμενα παιχνίδια της μπορεί να τη βάλει λίγο σε μπελάδες.
0: 76 η Arsenal. Τρία παιχνίδια από το φινάλε. Η Arsenal που έχει να παίξει με την Burnley που είναι βατό.
1: Τη West Ham.
0: Τη West Ham που είναι το πιο δύσκολο τη.
1: 10 του μήνα με τη West Ham. Αμέσως μετά εντός έδρας με την Burnley.
0: Μπράβο.
1: Και κλείνει την χρονιά με την Crystal Palace επίσης εκτός έδρας.
0: Δεν θα τη βλέπει. Θα πάει, θα περάσει πάνω από πάνω τη. Η Crystal Palace μπορεί να ασχολείται και με το τελικό του κόφερες τότε. Το πιο ζώρικο μάτς είναι με τη συμπολίτη της West Ham τώρα. Που έρχεται και απαιτά από παιχνίδι Champions League. Η West Ham θα παίξει τελευταία τη ζαριά.
1: Για παραμονή.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή την Arsenal την παίρνει να κάνει μία ισοπαλία όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί υπερτερεί στα γκολ. Είναι στο σύν 41, η City έχει τη σύν 37. Να δούμε λίγο τι έχει και η City για να κλείσουμε από Premiership.
1: Η City η οποία στο. Έχει ένα παιχνίδι λιγότερο αρχικά.
0: Ναι.
1: Έχει 34 παιχνίδια σε ό,τι έχει να κάνει με την Arsenal που έχει δώσει 35. Η City έχει να παίξει με την Brentford.
0: Εκτός.
1: Ναι, όχι εντός με την Brentford.
0: Το έχει, εγώ σου λέω αυτό. Εντάξει, θα το πάρει.
1: Εντός και με την Crystal Palace.
0: Και αυτό το έχει.
1: Και τώρα, άλλα δύο παιχνίδια για την Premier League. Με την Bournemouth εκτός.
0: Αυτό δεν ξέρουμε αν το έχει. Η Bournemouth έχει ξεχάσει ποτέ, ιτήθηκε τελευταία.
1: Και
0: παλεύει για.
1: Και για την Ευρώπη. Έχει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Η Bournemouth αυτή τη στιγμή μαθηματικά παλεύει ακόμα και για Champions League. Είναι έκτη. Πάνω από την Brentford που και αυτή παίζει Ευρώπη. 50 έχει η Brighton. Την Τζέλσι την έχει περάσει και η Κουτσή Μαρία, δεν θα βγει ούτε Ευρώπη Τζέλσι.
1: Δεν θα βγει. Το αφήνει το τρένο. Ενώ ξεκίνησε.
0: Μια χαρά ξεκίνησε. Άλλαξε τους προπονητές. Η Τζέλσι είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα στον πλανήτη ότι μόνο με μεταγραφές δεν κάνεις ομάδα. Για δισεκατομμύρια να ξοδεύεις.
1: Και φέτος φάνηκε ότι η Κουτσή έβρισκε τον δρόμο της. Αλλά...
0: Τον έχασε. Άμα
1: ρε, φίλε, η πηξίδα λέγω εκεί πέρα.
0: Την έχασε την πηξίδα. Άμα δεν πάρει ένα σοβαρό προπονητή, να έχει σταθερό πλάνο. πρόγραμμα, τεχνογνωσία και αλλάζει του προπονητέ σαν τα πουκάμισα. Παίρνει παίχτε συνέχεια ενώ έχει παιχταράδε στην ίδια θέση. Πάει και παίρνει ξανά εκατομμύρια. Η χαρά των μεταγραφών αλλάζει σε κάθε ομάδα. Λοιπόν,
1: και τελευταία αγωνιστική.
0: Και αυτό δύσκολο είναι.
1: Η City θα κλείσει με την Aston Villa εντό έδρα.
0: Α, εντό. Άρα το πιο δύσκολο είναι μέσα στην Bournemouth.
1: Μέσα στην Bournemouth.
0: Ναι.
1: Γιατί τα άλλα, τρία που έχει είναι εντός έδρας.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, θες πάντως ο Αρτέτα πήρε το δώρο από την ομάδα που μεγαλούργησε. Να πούμε ότι η Αγγλία αρχικά βγάζει 7 ομάδες στην Ευρώπη. Ακούσε λίγο τι γίνεται τώρα, μια που είμαστε στην Αγγλία. Οι 5 πρώτες θα πάνε Champions League. Η έκτη της βαθμολογίας που είναι η Bournemouth αυτή τη στιγμή θα πάει στο Europa League. Και η 7η στο Conference League. Αλλά, τώρα πάμε στα άλλα. Τώρα δείτε πώς θα βγούνε. Σε περίπτωση που η Aston Villa κατακτήσει το Europa League και μείνει στην 5η θέση, που λογικά δύσκολα θα την περάσει η Bournemouth, πρέπει να τα χάσει όλα η Aston Villa και να τα κερδίσει όλα η Bournemouth, και η Manchester City πάρει και το FA Cup, τότε ο έκτος θα αποκριθεί και αυτός στο Champions League. Θα έχει 6 ομάδες. Γι' αυτό λέω ότι η Bournemouth τσουρουφλίζεται στο Champions League. Ο 7ος θα πάει Europa και ο 8ος θα βρεθεί Conference. Ενώ, πρόσεξε, αν πάρει και η Crystal Palace στο Conference League, θα παίξει και αυτή στο Europa League και συνολικά θα παίξουν 9 ομάδες. Μιλάμε τώρα
1: η μισή βαθμολογία.
0: Ναι. 9 ομάδες εκ των οποίων οι 6 θα παίξουν Champions League. Φοβερό.
1: Φοβερό. Και γι' αυτό ούτως ή άλλως είναι και το κορυφαίο πρωτάθλημα.
0: Ναι, σου λέει τώρα τι άσε Ευρώπη και πια τέτοια. Άμα πάρω εδώ το πρωτάθλημα, τερματίσω ψηλά.
1: Φαντάσου ότι η Tottenham που συνολικά είναι στην 17η θέση του πρωταθλήματος, αν έδινε μόνο τα παιχνίδια της εκτός έδρας, θα είχε καταφέρει να ήταν είναι στην τρίτη θέση. Έχει 26 βαθμούς από τις συνολικά 37 της.
0: Για ποιο λες?
1: Η Tottenham.
0: Ναι.
1: Η Tottenham έχει συνολικά 26 από τις 37 βαθμούς της. Τους έχει συγκεντρώσει εκτός έδρας.
0: Τώρα θα πάμε και στην ουρά. Απλά να πούμε ότι η Everton του Μόγιες με την κυπεδάρα την καινούρια, την οποία προλάβαμε, την είδαμε όταν είχαμε πάει πέρσι στο Manchester. Γιατί πήγαμε και στο Λίβερπουλ που είναι δίπλα.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Δεν το είδε. Πολύ ωραίο το γήπεδο τη. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Και
0: απ' έξω βέβαια.
1: Και έχω ακούσει ότι είναι και ψηλόμορφο πολύ το Λίβερπουλ. Δηλαδή για την περιοχή εκεί που
0: από
1: είναι.
0: Το Μάντσεστερ είναι καλύτερο.
1: Το Μάντσεστερ που είναι σχεδόν σαν τη Σύνδο.
0: Βιομηχανική περιοχή. Το κορδελιό πολυτελεία. Άσου τώρα. Εντάξει. Το Μάντσεστερ δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Να πούμε μια που είμαστε στο Μάντσεστερ και μια που είμαστε σε μούντε ευρωπαϊκό, ότι ο Σερ Άλεξ τη γλιτώνει.
1: Εντάξει. Σκαπούλα δεξιά.
0: Πάντως η Everton είναι από τις λίγες ομάδες που δεν έχουν υποβαστεί ποτέ. Θα τα λέμε και αυτά.
1: Να τα λέμε.
0: Θα τα λέμε και αυτά. Ναι, τα χρήματα είναι σχετικά, λέει, πάντοτε. Βέβαια είναι σχετικά και γι' αυτό λέω οι μεταγραφές πάντοτε. Η αξία που θα πάρει σε ένα ποδοσφαιριστή παίζει τον ρόλο της. Και πόσο μάλλον τον πάρει κούτρα. Δηλαδή, π.χ. τώρα εδώ μου στέλνει ένας φίλος, λέει, κουλ, 12 εκατομμύρια, εμείς πήραμε τον Ζαφίρι. Και 12 πήρε η Νάπολη τον Κβαρατσχέλια. Ναι, αλλά η Νάπολη τον Κβαρατσχέλια τον πήρε σαν να τον έπαιρνε τον Ζαφίρι από την,
1: ναι,
0: που έπαιζε στην Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Τον πήρε κατευθείαν από τους Γεωργιανούς. Εκεί ήταν η μαγιά, τον Κβαρατσχέλια να τον πάρει.
1: Το δεις από νωρίς.
0: Ναι, άμα μετά αποκτά χρηματιστηριακή αξία.
1: Υπεραξία. Ναι.
0: Βέβαια, αποκτά υπεραξία ο παίκτης. Γι' αυτό λέμε πότε θα τον πάρεις. Εδώ στο Ηράκλειο έχει ανέβει πολύ το θέμα του γηπέδου Όφι Κουλ και φαίνεται ότι οι πολιτικοί Κρήτες βουλευτές το στηρίζουν. Συνήθως όταν λένε κάτι εδώ στην Κρήτη, λέει επειδή έχουν τις άκρες, γίνεται. Κανονίσε να κάνει Όφι γήπεδο πριν από εμάς. Παιδιά, Όφι, αν γκρεμίσει το γιατί κουλέ και δώσει το οικόπεδο, από ό,τι μαθαίνω, έτσι γίνονται εύκολα τα γήπεδα.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Champions League βέβαια.
1: Champions League έχει Euroleague σήμερα.
0: Και μια που είπα Champions League θα πούμε και τα νέα δεδομένα, τι γίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή, διότι στην Ευρώπη πάμε να γίνουν αρκετές εκπλήξεις εν τέλει.
1: Και με το βλέμμα και στο τι θέση θα καταλάβει κάθε ομάδα και πώς θα επηρεάσει αυτό το ευρωπαϊκό της εισιτήριο.
0: Πάνε να γίνουν αρκετές εκπλήξεις, δηλαδή και στην Ουγγαρία πάει να το πάρει η Γκιόρ. Στη Σκωτία πάνε να το πάρει η Χαρτ, στη Δανία πάνε να το πάρει η Άρχους. Είναι πολύ κοντά όλες αυτές. Στην Αυστρία πάνε να το πάρει η Λάσκ Λίντζερ και αφήνοντας έξω πολύ μεγάλες ομάδες όπως, με μεγάλη βαθμολογία όπως Rangers, όπως Midland, όπως Ζάσμπουργκ. Και εάν τελειώσουν αυτά, έτσι για να σας το κάνω λίγο πολύ απλό, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο ο ΠΑΟΚ, αν έρθει δεύτερος και πάει Champions League, να μην είναι ισχυρός μέχρι το τέλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι καραμπόλες τον ευνοούν. Για αυτούς που λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει τα ποδάρια με γελούσε το σύμπαν, παιδιά, έτσι. Γελούσε το σύμπαν με αυτούς τους καφενιάρδες, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε break.
1: Πάμε μίχρονο.
0: Πάμε σε break, μίχρονο. Να επιστρέψουμε μετά να δούμε λίγο τα εσωτερικά μας, γιατί θέλω λίγο να πούμε στον κόσμο χάρη τι εστί Κοσέλεφ. Τι εστί Κοσέλεφ, έτσι. Προς το παρόν, επειδή είμαι σε ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα, να ξέρετε, μη μου φαίνεται τίποτα αρωματικά χώρου και τίποτα σαπουνάκια μασαλίας. Παίρνω ένα μπιτόνι βενζίνη να γουστάρω. Μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο. Ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζεσι Καζίνο να μπούμε σκληρός fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Τώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
7: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλή σας ημέρα. Καταραίει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή και κλιμακώνεται η ένταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ, ενώ το Ιράν χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το πολεμικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή εντείνεται περαιτέρω, καθώς οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο Νότιο Λίβανο. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει η κυβέρνηση. Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κυβερνών κόμμα δεν θα συνενέσει σε σύσταση προανακριτικής, ούτε θα προτείνει εξεταστική. Στη δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στην Αθήνα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθύνει στο Σώμα της Βουλής για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια σε μια ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στη 1 η ώρα το μεσημέρι.
9: Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για την 8η και 9η Μαΐου. Επικοινωνία με στελέχη της Ryanair θα έχει σήμερα ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου μετά τις πληροφορίες για αποχώρηση της βάσης της εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη. Στις Φλόγγες στυλίχθηκε μοτοσυκλέτα τα ξημερώματα στις Οικές. Η φωτιά επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα αλλά και σε ισόγειο διαμέρισμα από το οποίο βγήκε γέρος ένα νεαρό ζευγάρι. Επόμενη ενημέρωση στις 10 όλη η επικαιρότητα της ημέρα στο www.metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτη στα σπορ.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσα γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Μυρίζει λουκουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
17: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starre EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
18: Το
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
18: Τρελάνε μας.
19: Τρίποντο, τρίποντο.
18: Μεχτάρα μου.
20: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
21: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
22: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
23: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
24: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.

0: Βισέτρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Περίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα, φίλες και φίλοι, στο nova.gr. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5, πρωινό rap and cool στα αυτάκια σας. Χαζά, είμαστε στην 7η σεζόν, τα μπάντ δεν πήρα φίλε, πραγματικά. Ξεκινήσαμε τη χρονιά του double του ΠΑΟΚ αυτή την εκπομπή, έτσι με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τον Ντίνο μας. Ως τώρα αλλάζει το Pink Daily, είναι πάνω στην αλλαγή, παιδιά. Έτσι να σας ενημερώνω. Μηνύματα στο Facebook του Μετρόπολης. Έχουμε, εκεί περιμένουμε τα δικά σας σχόλια. Στο Instagram έχουμε ποστάρει και εκεί έχετε και το Gallup, το οποίο έχει να κάνει με την πιο πετυχημένη μεταγραφή του Γενάρη. Άσχετα αν κάποιες κόστησαν πολλά, κάποιες λίγες, τα δεδομένα πια είναι. Ο Φούνες, ο φίλος μου, λέει: Κουλ, δεν μπορώ να σας ακούσω. Χθες έδωσα τη γνώμη σου για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ που είναι γκαρμπό με τη φάση του Γιατζίτζη. Γκαρμπό δεν είναι. Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Έτσι. Εδώ έχουμε εξέλιξη της φάσης, rebound. Δεν επηρεάζει κάποιος το γκολ του Γιατζίτζη. Είναι μπροστά στο τερματοφύλακα. Σουτ, τον μπερδεύει και μπαίνει γκολ. Το σουτ του Γιατζίτζη. Εδώ έχουμε αλλαγή φάσης. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στη φάση του Εζέ, γιατί και χθες που το είχαμε και στην τηλεόραση, όταν μας το πάγωσε ο σκηνοθέτης, είδαμε ότι δεν ξέρουμε πραγματικά αν τον καλύπτει ή όχι ο Εζέ. Είναι σε μια ευθεία γραμμή. Είναι μια φάση όπου αν ακύρωνε τον γκολ θα γκρίνιαζε ο ΠΑΟΚ. Τώρα μέτρησε τον γκολ, γκρίνιαζε ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ γκρίζα ζώνη η φάση συγκεκριμένη, γιατί ο Γερμέγη προλαβαίνει πριν κάνει την κίνηση και μπει και ο Μπάμπα μέσα στη φάση. Το ξαναλέω, δίνει ερέθισμα η συγκεκριμένη φάση για να διαμαρτυρεί κάποιος. Έτσι ξεκάθαρα. Αν γινόταν και ανάποδα, θα έλεγα: οπ, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω βέβαια αν στην αρχή της φάσης ο Εζέ καλύπτει τον Μπάμπα. Αυτό δεν το έχει διευκρινίσει κανένας. Έτσι, μια που θες την άποψή μου, αλλά καρμπών και τα φωτογραφίες που βάζουν στα social γελάει ο πλανήτης. Δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Σταματάμε μια φάση και δεν είναι καρμπών. Στο ξαναλέμε του Γιατζίτζη. Είναι το σουτ, μπαμ, γράφει κατευθείαν. Εδώ γίνεται σουτ, έχουμε rebound, επιστροφή. Πετιέται πρώτος ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Ο Ζλάταν των φτωχών. Και βάζει τον γκολ. Είναι φάση για να διαμαρτυρηθεί πάντως κάποιος, στην προκείμενη περίπτωση ο Ολυμπιακός. Βέβαια προς τιμή του Ολυμπιακών, και πρέπει να του το δώσω εδώ τώρα. Δεν βλέπω. Εκτός από μια αναφορά που γίνεται. Αυτή την μύρλα, την κρίνια που μπορεί να έβγαζαν κάποιες άλλες ομάδες και στέκονται στο γεγονός ότι η ομάδα τους έφαγε εύκολα γκολ από τον ΠΑΟΚ. Κάνουν κριτική στην ομάδα τους γενικότερα. Με εντυπωσίασε, θα πω, αυτό το σκηνικό. Βέβαια, στο παιχνίδι της Τούμπας υπάρχουν και άλλες δύο φάσεις. Υπάρχει και η φάση, γιατί δεν τα συζητήσαμε χθες πάρα πολύ. Πριν πάμε στο Champions League και μετά έχουμε πάλι εδώ Χάρη για να μας πει τι εστί Γευγένη Κοσέλεφ. Έτσι, Χάρη. Και όλα τα ρεπορταζιακά. Υπάρχει στη φάση της οφάρισης του Ολυμπιακού για μένα καθαρός μπρόξιμος στον Μπάμπα. Τον πετάει εκτός, κανονικά. Βέβαια ο διαιτής άφησε αυτές τις φάσεις, αλλά δεν μένουμε κι εμείς εκεί. Δεν θα μείνουμε κι εμείς εκεί. Και υπάρχει και σίγουρα κάτι στη φάση του 5ου λεπτού, 7ου, πότε ήταν 8ου, όπου ο Μπάμπα άθελα πατάει τον. Ποιος είναι εκεί, ο Κωστίνια, ποιος έχει ανέβει ψηλά. Τον πατάει, παιδιά. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, τον πατάει. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να αλλάζω φάση, είμαι για να λέμε αυτά που βλέπουν τα ματάκια μας. Τον πατάει, φαίνεται ότι τον πατάει εκτός περιοχής. Η φάση θα μπορούσε να εξεταστεί ακόμα και για κόκκινη. Έτσι. Προφανώς ο Βαρίσας όρισε ότι δεν είναι για κόκκινη και άφησε εντελώς τη φάση γιατί δεν ήταν εντός. Αλλά αν ήταν εντός, θα ήταν σίγουρα πέναλτι. Έτσι. Είχε δύο-τρεις οριακές φάσεις στο παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω να κρίθηκε από τον διαιτή ο οποίος ούτως άλλως άφησε σκληρό το παιχνίδι. Πώς να μην σε εντυπωσιάσει, εστιάζω στην ομάδα γιατί θέλω να διώξω τον προπονητή, ρε Κουλ. Ναι, είναι ένα σενάριο αυτό. Ενώ τον έχουν ανανεώσει πριν από δύο μήνες. Είναι ένα σενάριο αυτό. Κουλ, είσαι τίμιος. Συμφωνώ και για το offside, αντίθεση με το κύπελο που δεν είδαμε στο τελικό, που δεν είδαμε ούτε ρεπλή αν πέρασε η μπάλα.
Παιδιά, στο τελικό και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να φωνάζει για κάποιες φάσεις. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Το ξαναλέω, στέκομαι κυρίως στα κακό σκήμενα της ομάδας μου. Αν ήταν τόσο εξόφθαλμα, θα φώναζα. Αλλά τώρα είναι φάσεις πολύ αμφισβητούμενες. Είναι στην γκρίζα ζώνη, όπως ήταν και χθες με τον Ολυμπιακό που το είπαμε. Υπάρχουν δύο-τρεις φάσεις στην Τούμπα προχθές. Οι δύο είναι. Η φάση μία είναι του γκολ του ΠΑΟΚ. Όπου δεν ξέρω, το ξαναλέω, αν ο ΕΖΕ καλύπτει τον Μπάμπα, αλλά πάλι δεν είναι η ίδια φάση με τον Γιαζίτζη. Μην τρελαθούμε επειδή πόσαρε μια φωτογραφία ο Καραπαπάς. Δεν είναι η ίδια φάση καθόλου. Εκεί υπάρχει ένα σουτ του Γιαζίτζη, μπαπ, πάει, γράφει με τη μία μέσα και είναι μπροστά παίχτης της ΑΕΚ που όντως επηρεάζει. Και εδώ γίνεται το σουτ. Ο Μπάμπα είναι στα πλάγια, παίρνει rebound. Προλαβαίνει ο Γερμέγης πριν συμμετάσχει ο φίλος μας, ο Αλέξανδρος Γερμέγεφ, ο Μπάμπα. Και επειδή δεν είμαι άνθρωπος που παρακολουθώ μόνο το δικό μας πρωτάθλημα, βλέπω τα πάντα που είναι γύρω μου. Δείτε λίγο τον γκολ του Κουλιεράκη προχθές η Γερμανία, που είναι καρμπών με το γκολ του Βαρέλα με το Μαουρίσιο. Είναι καρμπών, πάει εκεί, κάνει και κίνηση γι' αυτό. Αλλά σου λέει, είναι πίσω από τον τερματοφύλακα. Δεν γίνεται να ακυρώσω εγώ αυτό το γκολ τώρα. Είναι καρμπών, πάει εκεί παίχτης της Βόλσμπουργκ να συμμετάσχει, πηδάει κιόλας, αλλά είναι πίσω τον φύλακο, διαιτήσει το αφήνει γιατί σου λέει γκολ πήγαινε η μπάλα. Όπως πήγαινε γκολ και του Βαρέλα. Απλά πράγματα. Λοιπόν, για να μην το κουράζουμε, να ξέρετε, ματάκια έχουμε, γνώσεις έχουμε, τους κανονισμούς 90% τους ξέρουμε και αν δεν τους ξέρουμε, τους διαβάζουμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με τις συγκεκριμένες φάσεις. Είπαμε μηνύματα Facebook Μετρόπολης κάτω από τον ντοκού που κάνει το 3-3 στο 97. Τα σχόλιά σας και στο Instagram, εκεί όπου μπορεί να στέλνετε ό,τι θέλετε. Εγώ κούλιδα αλλαγές στο 89. Κάτι φιλικά παίδων. Αυτή την κίνηση του Μεντί δεν την κατάλαβα κι εγώ. Έκανε αλλαγή στόπερ στο 89-90 και πέρασε κι άλλο. Πραγματικά δεν την κατάλαβα. Πραγματικά δεν την κατάλαβα ούτε κι εγώ. Το μάτς είναι 3-1, να αλλάξει να κάνεις τι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο στον. Πριν πάμε στο Champions League, πάμε λίγο στο Πατριάρχη μας. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο στον.

Εσύ δεν είναι ο ύμνος της νύχτας, ρε. Εσύ γιατί είσαι με γυαλιά εδώ τώρα. Ο άλλος είσαι με γυαλιά ηλίου εδώ μέσα. Τη σειράπη. Με αλυσίδες, το γιο μου θυμίζει, ρε φίλε. Πραγματικά, ε. Ήρθε χωρίς να δουλεύει. Μπέρδεψε τις μέρες. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δεν γίνονται. Είστε απίθανοι. Κι άλλος έχει έρθει τις προάλλες. Μπέρδεψα ο Καζαμπάκας. Όπου. You are a loser. You are a loser. Ήρθε στη δουλειά ενώ. Τρεις φορές έχεις κάνει να το προσέξεις αυτό, να το κοιτάξεις, φίλε. Ενώ έχεις ρεπό, ήρθες για δουλειά. Αυτό θα πει αν είσαι επαγγελματίας, σε πρόφιλε. Ακόμα και στα ρεπό σου έχεις τη δουλειά. Έτσι. Ναι, το ανάποδο θα ήταν πρόβλημα. Λοιπόν, χθες ο Πατριάρχης μας στεναχώρησε ένα μάτς διαφήμιση για το βόλεϊ. Πραγματική διαφήμιση για το βόλεϊ. Παναγιώτης προηγήθηκε 1-0. Όσο και Γκάσμαν φαινόταν ότι. Είναι ένα κλικ πάνω από τον ΠΑΟΚ, παιδιά, ξεκάθαρα. Τώρα ακούτε μόνο αλήθειες. Άσε εγώ που κάνω και τον χουλιαμά, κολλάω κάποιους. Κάποιοι δεν δέχονται χουλιαμά, τα παίρνω όλα σοβαρά. Τι να τους κάνουμε. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, ο Παναϊκός πλήρης είναι ανώτερος του Πατριάρχη μας φέτος. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι και πιο ακριβή ομάδα. Πολύ πιο ακριβή. Με το που ο Γκάσμα αρχίζει, χάνει λάδια και αρχίζει, πιάνει το γονατάκι του και δεν μπορεί να παίξει. Ο ΠΑΟΚ το στρίβει. Το κάνει 1-2 και λες, φίλε, εδώ είμαστε. Σπάσαμε την έδρα και. Ψάχνετε εκεί στο βόλεϊ τα φιλαράκια μου, εισιτήρια, σαν τα σομπρέρο θα ήταν τα εισιτήρια, από τα καπέλα τα πολλά. Θα είχε 10.000 μέσα και άλλες 10.000 έξω το Σάββατο. Τι ώρα παίζουμε, 4, 5.30, εκεί θα είμαστε. Εκεί για να ευλόγησουν τα τέκνα και δεν συμμαζεύεται. Ο ΠΑΟΚ κακώς δεν τελειώνει το παιχνίδι για μένα και πάει χαλαρά στο τέταρτο σετ, ο Παναθηναϊκός σου το παίρνει εύκολα αυτό εν τέλει. Και πάει στο tie break που κρίνεται πραγματικά στις λεπτομέρειες. Ο Παναϊκός έβαλε και την έδρα κάποια στιγμή, ενώ προηγήθηκε και 3-6 στο tie break. Έγιναν κάποια λάθη εκεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε και πολλά. Ο ΠΑΟΚ που το Σάββατο πλέον θα πρέπει να αποφασίσει εκεί η ηγεσία του βόλεϊ. Στα φιλαράκια μου, ο Βαλάτης, ο Μαμάης, ο Αχιλλέας ο Τζίκας, Παϊσιάδης, όλα τα παιδιά που ηγούνται του Πατριάρχη εδώ και 10 χρόνια και φέρνουν πολλές χαρές και χαμόγελα στα χείλια μας. Με πολύ καλές ομάδες και με δύσκολες συνθήκες, να ξέρετε, αν θα βάλουν τον Κοβάσεβιτς ή τον Τόρες. Είναι ένα δίλημα το οποίο θα μπει αυτήν την εβδομάδα, γιατί ο Κοβάσεβιτς είναι 99% έτοιμος. Θα το δούμε αυτό. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχασε ευκαιρία ο ΠΑΟ γιατί δεν είχε και τον Γκάσμαν. Υποθέτω ότι ο Γκάσμαν δύσκολα θα είναι και στο παλατάκι. Αυτή είναι δικιά μου υπόθεση εργασίας, βλέποντας όλη τη στάση του. Και θα το παλέψει ο Παναθηναϊκός για να είναι καλά ο Γκάσμαν, αν πάει το μάτς στο 5ο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ εδώ με 7-8.000 το Σάββατο, με ένα παλατάκι να βράζει, δύσκολα να χάσει από τον Παναθηναϊκό, χωρίς Γκάσμαν. Τώρα, άμα πάει κάτω ξανά για το break στο τελευταίο μάτς με κερκίδα εναντίον του, γιατί στο βόλεϊ η κερκίδα μπορεί να δώσει ρυθμό στους παίχτες. Είναι παιχνίδι ψυχολογίας, αλλαγή συναισθημάτων. Εκεί που είχε παγώσει το μάτς, εκεί πάρτο ρε ΠΑΟΚ. Πάρτο ρε Πατριάρχη μου εκεί το μάτς. Να κάνεις το 1-2 στη σειρά. Και να μην χωράνε ούτε τα αυτοκίνητα μέχρι κάτω τον τζάμπο θα έφταναν. Μέχρι εκεί θα έφταναν τα αυτοκίνητα. Να παρκάρουμε δεν θα βρίσκαμε. Θα πηγαίναμε με τα πόδια από την Τούμπα στο παλατάκι. Γιατί είμαστε και γνωστοί πανηγυρτζίδες. Όχι εγώ. Έτσι, εμείς πηγαίνουμε σε όλα τα μάτσα. Εκεί είμαστε. Στο 80% των αγώνων. Λοιπόν, αλλά επειδή είμαστε και πανηγυρτζίδες και έχουμε φέτος έλλειψη από μια μεγάλη χαρά ένα πρωτάθλημα, ένα τρόπαιο, θα γινόταν χαμός. Κρίμα για τον Πατριάρχη μας. Μπράβο στον Παναθηναϊκό που βγάλε ψυχή αντίδραση. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι και ένας λαός, θα το πούμε αυτό, η Παναθηναϊκή, που το κομμάτι αυτό στα αριστεχνικά κομμάτια, δηλαδή γυναικείο μπάσκετ, γυναικείο βόλεϊ, γεμίζουν γήπεδα, παιδιά. Και το κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός τώρα μεταξύ μας. Ούτε ο Ολυμπιακός. Βλέπεις, πηγαίνουμε κάτω στη λαχαναγορά του Ρέντι, 500 άτομα, 400, παίρνουν πρωτάθληματα. Ο Παναθηναϊκός το γεμίζει. 1500 τίμιο. Λοιπόν, στηρίζουμε Πατριάρχη μας. Θα σας ενημερώσουμε με λεπτομέρειες όλη εβδομάδα. Το Σάββατο δεν θα πρέπει να πέφτει καρφίτσα. Πάμε για το 2-2 και μετά θα δούμε. Τι κολπογκρόσε θα επιστρέψει και ο Ούρος, ο τρελοσέρβος. Ελπίζω να είναι μια χαρά και το παλικαράκι μας. Θα δούμε τι και πώς. Κουλ καλημέρα, ο Γερμέγεφ έχει 10 γκολ και όχι 9. Νομίζω ότι το ένα είναι με τον Παναθηναϊκό, αδερφέ. Μπερδεύεσαι. Το ένα είναι με τον Παναθηναϊκό, Γιάννη μου. Το είχε βάλει με τον Πανετολικό, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ μιλάω ότι έχει κάνει στον ΠΑΟΚ. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Έχει βάλει ένα με τη Θέλτα, όντως. Έχει βάλει στο κύπελο, στο τελικό έβαλε, ναι. Βάζει συνέχεια σε μια κακή περίοδο. Θα δούμε πώς πάει τον Γκάλουπ, δεν ξέρω. Καλημέρα, Κούλα από Αλεξάνδρε Μαθίας. Αεκάρα, τα σενάρια είναι καλά για την ομάδα σου. Τα είπες. Δεν είπες άλλα δύο όμως, Νίκο, σενάρια. Όπα, εντάξει, εγώ
Σήμερα έχω

0: κάνει ένα σενάριο, θα το δείτε στα social μου. Έτσι. Έχω κάνει ένα σενάριο. Αυτό που είδα στο όνειρο, έτσι πως βγαίνει. Σαφώς, Κωνσταντίνε, υπάρχει ένα σενάριο πολύ απλό που τελειώνει την πουγάδα την άλλη εβδομάδα. Χι στο Καραϊσκάκης μου είναι πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό να τύχει το παιχνίδι. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα ρισκάρει μετά. Και νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού. Έλα που δεν βλέπω νίκη της ΑΕΚ όμως με τον Παναθηναϊκό. Και το λέω και το πιστεύω. Δεν το λέω έτσι. Και ούτε με οπαδικό κριτήριο. Ο Παναθηναϊκός μου έχει δείξει αγωνιστικά ότι αν πάει να πάρει την ισοπαλία, την παίρνει σβηστά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει γκολ ως τώρα στα play-off. Και η ΑΕΚ δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα στα play-off. Εφωνάζει το σύμπαν από πάνω, ρε παιδιά, θα δεχτείς γκολ τώρα αυτό το μάτς. Θα δεχτείς γκολ. Έτσι δεν είναι, χάρη. Φωνάζει το σύμπαν από πάνω, παιδιά, όλη η στρατόσφαιρα, η εξωγηνόσφαιρα, δεν ξέρω τι έχουμε πέρα στο σύμπαν, φωνάζει ότι δεν γίνεται να μείνει τέταρτο μάτς σερί ο Παναθηναϊκός χωρίς γκολ στα play-off. Έτσι όπως λέγαμε ότι δεν γίνεται η ΑΕΚ να κάνει μόνο νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Κάπου θα κολλήσει. Το έλεγε και ο Κιάμος άλλωστε. Έτσι είναι, που είναι. Δηλαδή τώρα, αν είχα τον Κωστή, θα έλεγε. Μου το είπε και ο Κιάμος, που είναι φόλα εξής. Λοιπόν, σαφώς υπάρχουν πολλά σενάρια. Ο καθένας κάνει αυτά που πιστεύει ή αυτά που του αρέσουν. Πουλ, θα ήθελα να κάνω όσα εξής. Εγώ βλέπετε, όταν μου στέλνετε σοβαρά μηνύματα, ακόμα και εσείς που με βρίζετε, με κράζετε, γιατί είμαι άλλη ομάδα. Έτσι, αυτός είναι ο βασικός λόγος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα διαβάσω, να ξέρετε. Εσύ Χάρη με ξεπατώνει συχνά πυκνά, αλλά τώρα κάνει σοβαρό μήνυμα. Λοιπόν, όσα εξής, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το γελίο θέμα που δημιουργήθηκε χθες με τα κιλά του Γιώβης. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω την έκθεση του δημοσιογράφου. Ούτε κι εγώ. Υποθέτω, δεν είμαστε όλοι στραβοί, δεν βλέπουμε ότι είναι υπέρβαρος. Υποθέτω, Χάρη, ότι ο δημοσιογράφος.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εσύ αδερφέ, τώρα ρε Κωνσταντίνο. Νίκο, είμαι αντιολυμπιακός, αλλά το γκολ ήταν ο site. Όπως το γκολ του Ολυμπιακού ήταν φάουλ πάνω στον Μπάμπα. Εσύ όμως τώρα μου στέλνεις μία φάση, παγωμένη φωτογραφία, με την μπάλα να έχει φτάσει σχεδόν στον Μπάμπα και να λες ότι τον καλύπτει ο Εζέ. Φίλε, τις φάσεις για offside τις μετράμε όταν φεύγει από το πόδι, όχι όταν καταλήξει το τέρμα. Μου στέλνει μια φωτογραφία που η μπάλα περνάει δίπλα από τον Μπάμπα και μου λες τον καλύπτει ο Εζέ, ο οποίος είναι εκείνη τη στιγμή μισό μέτρο μπροστά από τον Μπάμπα. Μην μου στέλνετε τώρα χαζομάρες και κρύβνομαι. Δεν μπορώ τις παραλογίες, να ξέρετε. Δεν τις μπορώ. Λοιπόν, μας λες μετά από χρόνια ότι ο Μαρίτσο έκανε κίνηση να παίξει την μπάλα. Φυσικά, ρε Σιχάρη, φυσικά, αλλά ήταν μέσα στην εστία. Τι να κάνουμε τώρα. Μέσα στην εστία δεν μετράει. Είναι η ίδια βάση με τον Κουλιεράκι. Μπείτε, δείτε. Ξεστραβωθείτε που θα έλεγε και ένας φίλος μου. Ναι. Λοιπόν. Α, ο Κροατής το λέει. Ναι, όχι, δεν το λες εσύ. Μην αγχώνεσαι, ναι. Καλημέρα, Κούλα από Λεμεσό. Ένα τρόπαιο να χάσουμε στα χαρτιά φέτος και θα τα έχουμε ζήσει όλα για φέτος, λέει ο φίλος. Όποιος έχει δημιουργήσει πρόβλημα και, ο οποίος έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στον ΠΑΟΚ και βρει στον αέρα του Λουτσέσκου. Αυτά είναι παράλογα. Είναι εκτός λογικής. Το να βρίζεις, ναι. Ο Ράγκα, ρε φίλε, όταν εμείς λέγαμε για Πατριάρχη, δεν ήξερε τι είναι το βόλεϊ. Τώρα που με στέλνεις εσύ, δεν ήξερε τι είναι το βόλεϊ. Άκουγε από μένα, του λέω: παίρνουμε το πρωτάθλημα κάθε χρόνο, του λέω. Τρίτη χρονιά, λέω: θα τους κολλήσω τώρα. Παπά σας πουλάει. Ο Ράγκα, εντάξει, αυτά τα θέματα μανούλα είναι. Σας πουλάει παπά. Βρήκε εκεί τώρα εκεί τους ιντερνετικούς, κάνει το χαβά του. Έτσι. Ξέρουν από τον Πατριάρχη ποιος τον έβγαλε. Ο Ράγκα, όταν εγώ μιλούσα για βόλεϊ, δεν ήξερε το άθλημα καν. Ποιο βόλε μου λέγες. Ποιο βόλε. Τέτοιο παπά σας πουλάει. Ράγκα. Και μάλιστα μου είχε πιάσει και μου είχε πει, μου λέει: Κούνα, σε πω κάτι. Λέω: τι ρε. αυτό το παρατσούκλι που βγάλε, λέει τον Πατριάρχη, λέει, να ξέρει να το μνημονεύουν μια ζωή τώρα. Λέει, θα μείνει. Τέτοια παπάσα πουλάει ο Ράγκα. Μορφή δεν παίζεται ο Χεστάρα. Ναι, ναι, μορφή. Όταν τη συζητούσα, λέω, φίλε, πάμε για δεύτερη χρονιά για πρωτάθλημα, του λέω. Άμα πάμε, λέω, και για τρίτη, θα, για να κολλήσω, λέω, του Αριανού που λένε για αυτοκράτορα, θα του λέω Πατριάρχη. Έτσι ξεκίνησε και ο Άρης. Και του λέω, σιγοντάρισε και εσύ λίγο από το πρωινή. Εγώ θα σιγοντάρω και το απόγευμα και θα γίνει. Μπράβο. Έτσι ο παπάς πουλάει τα απόγευμα. Δεν προλαβαίνω να τον δω το Ράγκα, γιατί κάνω και εγώ εκεί την ώρα λαϊβάκια. Λοιπόν, πεταλάκι κούτρα στο Σάββατο στον Πατριάρχη. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα, Κουλ. Πού είναι ο Καραφλοκόρακας? Πήγε να βγάλει το Πικ Ντέιλ. Κουλ, ποιο είναι αυτό ο Καρπόφ? Ποιο Καρπόφ? Λοιπόν, θα μα τα πει μετά. Ποιο είναι ο Κοσέλεφ? Ο Χάρης Εμμανουλίδης θα επιστρέψει μετά το break εδώ με το γκάλοπ, το οποίο τρέχει και είναι πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μας πει ποιος είναι αυτός ο κύριος Κοσέλεφ που ήταν εδώ στην Τούμπα, γιατί την πρώτη εβδομάδα σας είπαμε ότι εσείς μπορεί να λέγατε τα δικά σας, ότι η έλευση του Ανδρέα του Παπαμίκου στα διοικητικά του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι χθεσινός στα διοικητικά του ΠΑΟΚ για όσους γνωρίζουν πράγματα, καταστάσεις, σημαίνει αλλαγές. Αλλαγές πολλές στον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν θέλατε? Αυτό δεν θέλατε? Ότι πρέπει να μπουν το ΜΕΣ, καθένας να είναι στα πόσα του, να μην μπερδεύονται οι διοικητικοί με τους αγωνιστικούς και. Λοιπόν, θα μας πει ο Χάρης τι γίνεται, θα δούμε και τα ρεπορταζιακά, αλλά πρώτιστα, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο. Απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχασες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε καζίνο, Public Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Rap and Cool, Χάρης και Cool. Επιστρέφουμε τον Γκάζα στα πλήκτρα μετά το break. Να πάμε λίγο στα ρεπορταζιακά, αλλά και στο τσουλού.

Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε πρόωρα η σεζόν στον ΠΑΟ και τον Κίριλ Ντεσπότοφ, καθώς ο Βούλγαρος επιθετικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, ενώ την περίπτωσή του παρακολουθεί στενά η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας εν ώψη του καλοκαιριού. Τρομερά άτυχο στάθηκε και ο τερματοφύλακας του Άρη Σωκράτης Διούδης, καθώς την προθέρμανση πριν από τον αγώνα με τον Όφη υπέστη κάταγμα στο χέρι του και αναμένεται να απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για αρκετό καιρό. Στο μπάσκετ, η δράση των play-off συνεχίζεται αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, με το Περιστέρι να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο για τον δεύτερο αγώνα της σειράς, όπου ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα με 1-0. Παράλληλα, σε πλήρη ανασυγκρότηση βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του Άρη, το οποίο ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην 5η θέση και προετοιμάζεται για την προημιτελική φάση απέναντι στην ΑΕΚ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την 5η 14 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στα Άνω Λιώσια. Στον Ηρακλή οι εξελίξεις τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς ήρθε ο προπονητής Ζόραν Λούκιτς και έχει εντολή για σαρωτικές αλλαγές, ενώ στη διοίκηση της ΚΑΕ ανέλαβε καθήκοντα πρόεδρου ο Γιώργος Πανταζόπουλος. Στο βόλο και τους τελικούς του πρωταθλήματος, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο tie break που έκανε το 2-1 στη σειρά, οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει την ισοφάριση στην EuroLeague. Η δράση των play-off κορυφώνεται απόψε με δύο σημαντικές αναμετρήσεις για το Game 3. Στις 8 το βράδυ, η Χάπολ Τελαβίβ αντιμετωπίζει τη Real Madrid στη Βουλγαρία, ενώ στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μονακό, έχοντας το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά. Στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, όλα τα βλέμματα στρέφονται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης. Την Τετάρτη 6 Μαΐου την ίδια ώρα, η Bayern Μονάχου υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena και καλείται να ανατρέψει το εισβάρος της 5-4 του πρώτου αγώνα. Η Manchester City στην Premier League στραβοπάτησε στη μάχη του τίτλου, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Everton στο Liverpool. Την ίδια ώρα, η Nottingham Forest πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό παραμονή, επικρατώντας με 3-1 τη Chelsea μέσα στο Stamford Bridge. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ύψος των Σικαιών με κατεύθυνση ανατολικά, αλλά και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Τούμπας. Το κέντρο της πόλης, σημαντικά προβλήματα στην Παλαιού Σταθμού σε Εγνατία Τσιμισκή, όπου υπάρχουν επίσης σημαντικές καθυστερήσεις. Το ίδιο ισχύει για Κατσιμίδη και Γρηγορίου Λαμπράκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο βαρ, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι άδω.
15: Μήπως λεφτά.
14: Τα λες και λεφτά.
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα?
15: από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
17: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοπτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοπτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοπτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το injection service δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service. Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και injectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θέλεις να κερδίζεις δωρεοπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε κόφιλα, pizza fan, simple burgers, world, signature travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα μας έχω τρελά. Στα 47 μετά τις 9, καλημεράρες όπου κι αν είστε. Μετρόπολης ακούτε, που σήμερα και αυτό έχει γενέθλια όπως ακούσατε. Έτσι 5 Μαΐου χάρη. Κύριο Σταμπούρης μας ενημέρωσε πρωί-πρωί.
1: Κανονικά κεράκια.
0: Κεράκια, happy birthday του γιου. Τριανταρίζει σιγά-σιγά και το 97 ήτανε. 5 Μαΐου του 97.
1: Ένα κεράκι ακόμα του χρόνου.
0: Στα 24 είμαι εδώ, ρε φίλε. Μισή ζωή.
1: Καλό ποσοστό.
0: Μισή ζωή μου. Είμαι μισή ζωή εδώ. Τώρα, άμα κάθεις και το φιλοσοφείς λίγο.
1: Και τα βγάλεις λίγο πάνω κάτω.
0: Μισή ζωή, μισή ζωή. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Gallops και να προχωρήσουμε και σε δύο θεματάκια ακόμα σε αυτό το ημίωρο. Το ένα με τον Κοσέλε που θα μας τον κάνει στα λιράκια που ήταν εδώ στην Τούμπα. Και το άλλο, ημιτελικό σου Τσάμπιονς Λιγκ, να το δούμε παρεούλα μαζί.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Gallops μας, εκεί το οποίο τρέχει από νωρίς και έχει να κάνει με επιθετικούς, αλλά όχι απλούς επιθετικούς. Επιθετικούς που ήρθαν το Γενάρη και είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο έχουν αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Αλεξάνδρ Γερμέγεφ, γνώριμός μας ούτως άλλως από την πόρση του στον Παναθηναϊκό, ήρθε χωρίς χρήματα στον ΠΑΟΚ, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει στην ουσία κάτι ο δικέφαλος, και με ένα συμβόλαιο το οποίο εκεί κοντά στις 300.000 έχει μεγάλη συνεισφορά με 9 γκολ και 3 ασίστ μέχρι στιγμής. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε στο ερώτημα, ποιον θεωρείτε την καλύτερη μεταγραφή επιθετικού που έγινε τον Ιανουάριο, είναι ο Βάργα της ΑΕΚ, ο οποίος ένας εξαιρετικός επιθετικός με πολλά γκολ στο δισάκι του και εξαιρετικό ταλέντο και με το κεφάλι.
0: Πολύ καλός παίκτης, το συζητάμε, εντάξει.
1: Και πολύ καλό κεφάλι. Η ΑΕΚ, η οποία έτσι έδωσε μια επιπλέον λύση μετά τον Γιώβιτς και τον Βάργα στο Μάρκο Νίκολιτς. Τρίτη επιλογή που έχουμε τον Ανδρέα Τετέι, ένα από τα πλέον πολύ συζητημένα πρόσωπα του πρώτου γύρου στην στοίχημα Super League. Ήρθε στο δεύτερο μισό, στο δεύτερο γύρο στον Παναθηναϊκό μαζί με τον Παντελίδη. Με πολύ χαμαλο δουλειά, ένα αγωνιστικό πλάνο που φαίνεται να μην του ταιριάζει τόσο, αλλά με τον ίδιο να έχει καταφέρει να σκοράρει 7 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τον Παναθηναϊκό, Ελλάδα και Ευρώπη. Και τέταρτη επιλογή έχουμε τον Γκλέιτον, έναν παίκτη ο οποίος στην ουσία ήρθε να αντικαταστήσει το κενό που άφησε ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έφυγε στη Λιόν και διαπρέπει στη Γαλλία. Ήρθε στον Ολυμπιακό, διαμορφώθηκε εκεί πέρα και μια ιδιαίτερη συνθήκη με τους μη κοινοτικούς παίκτες. Και αυτός ήταν σε αυτό το κομμάτι, καθώς Βραζιλιάνος Γκάρ έπιανε θέση ξένου. Λίγο παραπάνω συζήτηση από όσο τα γκολ που έχει πετύχει, αλλά είναι και αυτή η τέταρτη επιλογή που έχουμε βάλει στο σημερινό μας γκάλο, εκεί όπου το κοινό θα μπει και θα αφήσει την ψήφο του.
0: Ωραία, μπαίνετε, ψηφάτε που λέει και μια ψυχή. Εδώ τώρα, μια που μείναμε στο Γερεμέγεφ, πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ όταν κάνει επιλογές Γενάρη σέντερφορ, συνήθως του βγαίνουνε.
1: Κάτι γίνεται.
0: Γενάρη ήρθε ο Πρίγιοβιτς, Γενάρη ήρθε ο Σβιτέρσκι, Γενάρη ήρθε ο Γερεμέγεφ. Και το καλοκαίρι που πάει, ψάχνει, κάνει, ράνει, ταχώνει.
1: Εκεί λίγο.
0: Κάπως μπερδεύεται.
1: Εκεί λίγο. Κάτι γίνεται λάθος. Ναι, δηλαδή, μπορεί να λειτουργεί καλύτερη υποποίηση.
0: Κάτι Τσόλακ, κάτι Σαμάτα, κάτι.
1: Ο Τσόλακ, ο οποίος το θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχε έρθει και με
0: δυτικό. Τσάλοφ.
1: Και με δυτικό τζετ κιόλας ο Τσόλακ. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά.
0: Φαντάσου, Κούλ, να ερχόταν ο Τετέ στον ΠΑΟΚ, πόσο καλό θα έκανε στον ΠΑΟΚ αλλά και στην καριέρα του.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, αφού ο Πρίτσας ήθελε να το δώσει Παναϊκό, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση και μάλιστα υπερβολικά καλή.
1: Εντάξει, απλά λογικό είναι κιόλας. Είχαν μια καλύτερη σχέση
0: ήδη. Εγώ αν ήμουν Τετέ, θα πήγαινα στον ΠΑΟΚ. Εκεί δεν έχει συναισθήματα. Εκεί είναι επαγγελματισμός. Εκεί πραγματικά είναι επαγγελματισμός. Θα πάω στην ομάδα η οποία μπορεί να αναδείξει ένα-δύο χρόνια. Ο Παναϊκός ψάχνεται ακόμα. Σαν οργανισμός, σαν ομάδα. Δεν ξέρει ποιο προπονητή θα φέρει. Αλλάζει σχήματα. Φεύγουν παίχτες, έρχονται. Δεν είναι σταθερός οργανισμός. Ο ΠΑΟΚ απέναντί σας είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εγώ θα πήγαινα, θα έλεγα, κύριε Πρίτσα, σε ευχαριστώ, είσαι ο πατέρας μου. Αλλά άσε με να πάω εκεί να έχω Κωνσταντέλια από πίσω, Ζίβκοβιτς, Τάισον,
1: Ζαφίρι,
0: να βάζω 30 γκολ και να φύγω να πάω, ξέρω εγώ, στην Μαρσέη.
1: Σίγουρα θα ήταν
0: πιο μεγάλο κλαμπ, έτσι. Αν πω ακόμα πιο μεγάλο.
1: Ανοίγονται πολλές φορές σε διαφορετικές προοπτικές. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια ήταν η προσωπικότητα η οποία.
0: Για πάμε να δούμε. Από χθες την Κυριακή στην Τούμπα υπήρχαν νέα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: New Kids on the Town.
1: Ακριβώς. On the Block.
0: On the Block.
1: Ένα από αυτά και με βάση και έτσι όσοι δεν κατάφεραν να το δουν διαζώσεις,
0: ναι,
1: ήταν και μέσα από φωτογραφίες, υπάρχει και σχετικό άρθρο στο Metro.gr. Ήταν ο Γευγένη Κοσέλεφ, ένας Ουκρανός τεχνοκράτης, όπως έτσι ας πούμε μπορούμε να το περιγράψουμε με δύο λέξεις, ο οποίος βρέθηκε στα επίσημα της Τούμπας και δίπλα στη Μαρία Γκοντζαρόβα, κάτι το οποίο πολλές φορές δίνει και ένα πλέον βάρος σε οποιαδήποτε παρουσία.
0: Τι εστί λοιπόν Γευγένη και Κοσέλεφ, έτσι?
1: Όπως είπαμε, ένας Ουκρανός
0: τεχνοκράτης Ουκρανός, ακριβώς.
1: Βρέθηκε στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον
0: καλεσμένος της Μαρία Γκοντζαρέβα.
1: Ήτανε μαζί τώρα, ναι, δίπλα-δίπλα ήταν, okay, στα επίσημα της Τούμπας. Ένας άνθρωπος ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους συλλόγους. Μπορούμε χαρακτηριστικά να πούμε ότι έχει εργαστεί σε Ουκρανία, Γαλλία και Ρωσία. Έχει περάσει από Μαρσέιγ, έχει περάσει από Ζενίτ και από Σαχτάρ. Να δούμε τι έχει κάνει όμως στην κάθε μία από αυτές τις τρεις ομάδες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αρχικά στη Ζενίτ διετέλεσε τη μάνατζερ.
0: Ήταν σε ομάδες Champions League πάντως.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: διετέλεσε,
0: ναι,
1: τη μάνατζερ στη Ζενίτ για μια οκταετία από το 2014 έως το 2022.
0: Α, στα καλά χρόνια τη Ζενίτ ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι το 2014 προϋπήρχε από το 9 στον σύλλογο της Αγίας Πετρούπολης, εκεί όπου είχε το ρόλο βάσει και της μετάφρασης του τίτλου, ήταν Pedagogical Director, δηλαδή παιδαγωγικός διευθυντής. Δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν.
0: Παιδαγωγικός διευθυντής
1: στην ομάδα.
0: Γιατί ψάχνει να βρει κρίκους.
1: Μπράβο.
0: Να δένουν σωστά τα διοικητικά του. Οι δομές του να είναι σωστές, να μην μπαίνει ο ένας στα χωράφια του αλουνού, να υπάρχουν διάκριτοι ρόλοι.
1: Αμέσως μετά τη Zenit, το ταξίδι τον έβγαλε στη Γαλλία, εκεί όπου βρέθηκε στη Marseille, όπου υπηρέτησε ως Football Operation Manager, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο για δύο χρόνια στην ομάδα
0: της
1: Μασσαλίας.
0: Δύσκολο καράβι η Μασσαλία.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Από το 22 έως το 24. Και ενώ είχε περάσει και από την Σαχτάρ Ντόνετς, εκεί ήταν στο κομμάτι των διεθνών σχέσεων, ήταν πριν εκεί το 6-9.
0: Άρα είναι ένας τεχνοκράτης ποδοσφαιράνθρωπος με θητεία στο υψηλότερο level, εφόσον λέμε για Zenit, Σαχτάρ, Marseille. Είναι ομάδες που χτυπούν.
1: Ήταν στα prime τους τότε.
0: Στα prime τους και ήταν σε περιόδους που ήταν στο Champions League,
1: ναι,
0: οι συγκεκριμένες ομάδες. Εντάξει, δεν ήταν στη Liverpool, στη Manchester, στη Real, αλλά ήταν σε Zenit, Σαχτάρ, Marseille, που είναι ομάδες που είναι στο Champions League.
1: Ναι.
0: Τυπάνε πόρτα χρόνο παρά χρόνο. Καλά, η Zenit και η Σαχτάρ στα καλά τους κάθε χρόνο, έτσι. Μάλιστα.
1: Αυτός ήταν ο Κοσέλεφ, ο οποίος έτσι η παρουσία του έκανε αίσθηση στην Τούμπα και νομίζω ότι συζητήθηκε και δικαίως. Τώρα, αν θα υπάρξει κάτι πιο χειροπιαστό, εδώ είμαστε.
0: Η ομάδα ξέρει μέσα ο οργανισμός που υπάρχουν κάποια κενά. Η στελέχωση για μένα είναι αυτή που δημιουργεί δυνατούς οργανισμούς, δυνατές επιχειρήσεις. Αν δεν έχει μια επιχείρηση δυνατά στελέχη, δεν πάει πουθενά. Δεν πάει πουθενά. Όσο καλό να είναι το αφεντικό, όσο δυνατή να είναι η επιχείρηση, κάποια στιγμή θα αρχίσει να γυρογμές, θα πέφτει, θα χαλαρώσει. Τα στελέχη είναι αυτά που κρατάνε.
1: Που κρατάνε.
0: Ναι. Είμαι απόλυτος αυτό. Χωρίς σοβαρά στελέχη δεν πας πουθενά.
1: Σε όλα.
0: Ναι, σε όλα τα πράγματα, ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε σε τον Άκη.
0: Σε Τσούλου, ακριβώς με Σαχτάρ Μαρσέ και τον κύριο Κοσέλεφ, ο οποίος θα δούμε τι είναι εδώ. Ναι. Θα δούμε τι και πώς. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η κίνηση. Πάντως, το ξαναλέω, η έλευση του κυρίου Ανδρέα Παπαμίκου πριν μια εβδομάδα παρουσίασε επίσημα, σημαίνει διοικητικές εξελίξεις. Το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ θα έχουμε πραγματάκια. Θα έχουμε πραγματάκια. Προς τον παρόν, ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει ένα 3-3. Αυτό ψάχνει. Ψάχνει ένα 3-3. Όπως το ψάχνει και το 24. Το πέτυχε τότε. Α! Εμφανίστηκε ο Ντούντα.
1: Νάτος.
0: Εμφανίστηκε ο Ντούντα μετά από 2 ώρες. Τώρα εμφανίστηκε. Οφείλω να καταπιώ ομολογουμένως η μακριά μου γλώσσα. Πάνω από 2 μέτρα είναι. Ελπίζω να σφυροκόπημα West Ham για να την ξαναβγάλω. Απόψη χάρη θέλω για Ακύλα, αν μπορεί πρωτιά. Δεν θα έρθουμε πρώτοι ρε, εσύ με αυτό το
1: όχι, τραγούδι. Όχι.
0: Δεν θα έρθουμε πρώτοι. Τζάμπα πετά τα λεφτά σου, άμα δεν το παίρνω εγώ. Έλα στο
2: ξέρεις, τι, ξέρεις τι έχει
0: σιγά
2: γίνει.
0: Σιγά έρθει πρώτο ο Αγγίλας του να με τρελάνει.
2: Ένα Σάββατο εδώ ναι. πέρα με Γιώργο Μάτζιο
0: ναι.
2: τυχαίνω να δουλεύω και να είναι το Σάββατο που έχει την Eurovision. Και μου λέει Γιώργος, έλα να πούμε λέει, τίποτα για Eurovision. Λέω Γιώργο, λέω, δεν έχω λέω, ιδέα, λέω.
0: Ναι.
2: Μου λέει, έλα, λέει, θα δώσουμε λέει, ένα προγνωστικό ναι. για Eurovision. Και μπαίνω μέσα, δεν θυμάμαι τώρα ποια δεν είμαι. Και δίνω νικήτρια το τρίτο φαβορί στοιχηματικές. Και το σηκώνει αυτή να. Και το πώς το πετύχαμε.
0: Νάτος ο Ακύλας.
2: Και μετά συνοδεύτηκε αυτό με επιτυχία. Οπότε εντάξει.
0: Νάτος ο Ακύλας. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Είναι από αυτά τα τραγούδια τα οποία εντάξει μπαίνουν για Eurovision, αλλά ως εκεί
2: ναι.
0: Θα κάνει μια καλή πορεία ως εκεί.
2: Εντάξει.
0: Ως εκεί.
2: Άμα φτάσει στην οκτάδα.
0: Κοίταξε, αυτή η στιγμή είναι δευτεροτρίτο φαβορή. Πρώτο πάντως είναι η Φιλανδία, αν θες να το παίξεις, κύριε Χολύπτα.
2: Αμέσως μετά Ελλάδα.
0: Μετά η Δανία, η Γάλλη και η Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Εντάξει.
0: Πάει πεντάδα.
2: Εγώ σου λέω ότι άμα βρεθεί στην πεντάδα θα είναι επιτυχία.
0: Ναι, έτσι πιστεύω εγώ εκεί θα είναι. Θα είναι στην πεντάδα, αλλά δεν νομίζω να το πάρει τώρα.
2: Όχι, όχι.
0: Άμα το πάρει, πραγματικά θα τρίζουν τα κόκαλα τη Παπαρίζου.
2: Ναι, εντάξει τώρα, όχι.
0: Κατεβήκαμε με κομματάρα τώρα, έτσι.
2: Έλενα ήταν.
0: Έτσι σε παρακαλώ, number one ήταν. Αυτή είναι η Φιλανδία.
2: Φιλανδία είμαστε με το βιολί.
0: Θα βγει πάλι σαν το Fairy Tales αυτό μου.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Που είχαν κερδίσει.
2: Με βιολί και τέτοια, ναι. Εντάξει, κάτι γίνεται. Τσουλάει.
0: Πολλά μηνύματα τι γίνεται με τον Πατριάρχη. Πολλά μηνύματα αν θα παίξει ο Κοβάσεβιτς. Ο Κοβάσεβιτς, παιδιά, ήταν στο 80-90% έτοιμος και για χθες. Λογικά θα κάνουμε ρεπορτάζ, θα σας το έχω 100% αύριο. Λογικά υποθέτω ότι θα είναι έτοιμος για το Σάββατο ο Κοβάσεβιτς. Χθες ο Τόρες, παρότι ήταν πάρα πολύ καλός σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, στο σερβίς και στην υποδοχή κάποιες
2: φορές. Και αμυντικά λίγο, ναι.
0: Δεν ήταν καλός στην εκτέλεση.
2: Μέχρι το tie break είχε 3-20
0: ναι. πόσο είχε, ναι. Παίξε top 3 την Κύπρο, cool σε απόδοση 15. Λοιπόν, προς το παρόν, αφήνουμε λίγο Eurovision και πάμε λίγο.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Για μένα αυτό που βλέπω και όλος ο φαβορισμός της Arsenal απέναντι σε ένα σκληροτράχυλο παιχνίδι της Αθλητικό, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι τόσο εύκολο όσο το θεωρούν Νικόλα και η Μπουκ, δηλαδή κοντά εκεί στο 1.60.
0: Θα το δούμε και στοιχηματικά. Εδώ τώρα έχω μήνυμα από Τζιαν Παύλο. 29, ακριβώς το είπα όμως. 29 Ενδεκάτου το 89 ήταν το πρώτο σήμα του Μετρόπολης. Έτσι, 29-37 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Το 97 είπαμε όμως, 5 Μαΐου το 97, όπως μας πήρε και ο κύριος Σταμπούρης, ξεκίνησε ως αθλητικό Μετρόπολης. Όπως ακριβώς το είπα και στο ξεκίνημα, είναι φοβερό, το 97, 5 Μαΐου ξεκίνησε με αυτή τη μορφή, γιατί και νωρίτερα εγώ θυμάμαι, άκουγα κάποιες αθλητικές εκπομπές, πρέπει να έκανε δόκο μπύρουλα σκαρέλιας τότε. Αν θυμάμαι καλά, σαν πιτσίρικο, γιατί εγώ ήμουν άρρωστος με το ραδιόφωνο. Από το πρωί στο βράδυ ξυπνούσα και κοιμόμουν με το Walkman στα αυτιά. Έτσι δεν έκανα τίποτα άλλο. Αλλά το 97, όπως μας είπε ο κύριος Σταμπούρης, σήμερα ως αθλητικό Μετρόπολης έχουμε γενέθλια. Άρα, Τζαπαύλο, άστα αυτά, τούρτα θέλουμε. Θέλουμε τούρτα, ναι. Λοιπόν, αλλά το πρώτο σήμα ήταν 29 Ενδεκάτου το 89. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο με ενδεκάδα από τα Τσουλού. Έχουμε ανακοίνωση του Γάμα Σίγμα χθες για ένα πέσιμο εδώ πέρα, να το διαβάσουμε. Την πέθανε στην Παπαρίζου, ρε. Κάτσε ακόμα, δεν τρίζουν. Ναι, ρε παιδί μου, φάνη μου, εννοώ ότι άμα κερδίσει ο Φέρτος. Δηλαδή, απ' η Παπαρίζου, εδώ κατεβάσαμε τραγουδάρα για να το πάρουμε τότε. Με το Φέρτο θα το κέντρο τον Ακύλα που μου είναι συμπαθής κατά τα άλλα. Αλλά επειδή η Eurovision είναι μια τρελιάρα διοργάνωση, παιδιά, όλα να τα περιμένετε, έτσι. Κουλ, καλημέρα μαζί με Ακύλα, θα σηκώσουμε το πρωτάθλημα. Εδώ το Παουξάκι. 3-3, παιδιά. 3-3. Έχω κάνει ένα σχεδιάγραμμα εκεί, τώρα το δούμε. Πώς σου βαίνει το σχεδιάγραμμα με τη βαθμολογία. Χθες, Νίκο, ο Τόρης είχε θέμα σε επιθέσεις από το 6. Ναι, είχε θέματα εκεί. Ναι. Δεν πέρασε ούτε μία pipe για μένα. Εκεί επίσης είχε ένα θέμα. Ένα μπλοκ είχε πάρει καλό μόνο block out και ως εκεί. Χθες ήταν μεγάλη ευκαιρία για τον break στον Πατριάρχη μας. Αλλά θα είμαστε όλοι εκεί το Σάββατο να την κάνουμε το παλατάκι, να το πιτάρουμε, να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα όπως ξέρουμε μόνο εμείς για τον Πατριάρχη της καρδιάς μας, την Παοκάρα μας. Έτσι. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη προσέλευση παιχνίδι εντός συνόρων, γιατί εκτός σε ευρωπαϊκό έχει μαζέψει ο Ολυμπιακός ο ΣΕΦ, να ξέρετε, έτσι. Για να είμαστε και δίκαιοι και τιμή. Λοιπόν, κομψό. Επιστρέφουμε ενδεκάδες τσουλού, ρεπορταζιακά, ανακοινώσεις, γραμμές, παρεούλα μέχρι και τις 11. Να την έλα τα γατιά να ακούσουν λίγο την Ίνα, έλα. Για το αυθεντικό έβαλες τώρα. Καλά, η Ίνα έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Μαζί της έχουμε βγάλει ρομαντικά καλοκαίρια δεκάδες, ρε φίλε. Με Ίνα μεγαλώσαμε. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλή σας ημέρα. Σε δεδομένο σκηνή βρίσκεται η εκιχηρία στη Μέση Ανατολή, όπου κλιμακώνεται η ένταση στην αυμαχία που εκτυλίσσεται στα στενά του Ορμούζ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το Ιράν έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα που έφερε στα πρόθυρα της σύραξης και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το πολεμικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή εντείνεται περαιτέρω, καθώς οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο νότιο Λίβανο. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για την 8η και 9η Μαΐου. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης με επίκεντρο την ελάφρυνση στα καύσιμα. Καθιστικωστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, στην ΕΡΤ για ένα πιθανό ξέσπασμα Χανταϊού. Όπως τόνισε, δεν πρόκειται για έναν καινούριο ιό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει πως ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ χαμηλός. Νέα ρύθμιση με την οποία θα απαγορεύσει τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους στους δρόμους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν, δήλωσε χαρακτηριστικά στο Μέγκα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε επαφή με στελέχη της Ryanair το απόγευμα θα έρθει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και η Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου μετά από δημοσιεύματα περί αποχώρησης της βάσης της εταιρείας από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τέλος στις φλόγες εκτυλίχθηκε μοτοσικλέτα. Τα ξημερώματα στις Οικές η φωτιά επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα αλλά και σε ισόγειο διαμέρισμα από το οποίο βγήκε εγκαίρως ένα νεαρό ζευγάρι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα στις 11. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πού πας?
5: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr.
6: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz, Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. Επταθέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άρεστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, Γέφυρα Ρεσίου. Autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
17: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
18: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Φαγητό, γλυκό,
20: Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
21: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
22: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
24: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
25: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
26: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχασες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε Καζίνο, Public, Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου, λοιπόν, Βεργίνα.

Καλημέρα, κούλ. Αυτό το amazing μου θυμίζει τα καλοκαίρια που έκανε στοιχηματικές μόνο σου εκπομπές. Σταματήσαμε τώρα, έχουμε καμιά πενταετία. Έτσι, να δώσουμε λίγο σκυτάλι, παιδιά, και σε άλλους. Έτσι δεν είναι. Είμαι 33, με γύρισε 20 χρόνια πίσω. Ναι, αλήθεια λες. Αδερφούλη, καλημέρα. Τι φάση με την αλλαγή τραγούδια, πώς προέκυψαν τραγούδια του ρακ. Ρακ εδώ, παιδιά, είπαμε, πάμε με τα σημεία των καιρών. Ακούω πολύ τέτοια με το γιο μου τελευταία και κάποια είναι πολύ καλά. Άσε που ήθελα να αλλάξω λίγο και τα... το μαύρο σύννεφο έφυγε από πάνω. Έχω τα δικά μου τα γούρια και εγώ, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Εκπομπάρα κουλ, εντάξει. Όλες οι εκπομπές, παιδιά, έχουν τις χάρες τους. Έχουν κάτι χάνουμε, κάτι κερδίζουμε. Έτσι πάνε όλα αυτά. Τώρα, να τελειώσω λίγο με ενδεκάδα από το Emirates και θα συνεχίσουμε. Έγινε χαμός μεταξύ με το offside. Αν ήταν offside το goal του Γερεμέγεφ, σήμερα έβγηκε πολύ το τραβάνε. Μέχρι χθες απορώ. Τα είπαμε στο ξεκίνημα. Η φάση του Γερεμέγεφ είναι πολύ γκρίζα ζώνη. Πολύ γκρίζα ζώνη. Θα πρέπει καταρχάς να τσεκάρουμε εάν τον καλύπτει ο Έζε δεξιά. Δεν είναι η ίδια φάση βεβαίως με του Γιαζίτζη. Του Γιαζίτζη είναι ένα shoot bap, είναι μπροστά ο παίκτης, επηρεάζει, τελειώσαμε. Εδώ τώρα μιλάμε για αλλαγή φάσης, rebound, επιστροφή, αν καλύπτει, αν προλαβαίνει να συμμετάσχει. Αυτός που δέχεται τον goal γκρινιάζει, αν γινόταν ανάποδα θα γκρινιάζαμε εμείς. Τόσο απλά είναι, παιδιά. Απ' την άλλη σας είπα, χαίρομαι που η πλειοψηφία των Ολυμπιακών δεν ασχολείται πολύ με τη φάση, αλλά το ότι η ομάδα δεν τραβάει. Αν και εγώ θα μιλήσω ποδοσφαιρικά εδώ, ο Ολυμπιακός προχθές του ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός, όπως σας το λέω. Το ποδόσφαιρο φίλτατες και φίλτατοι είναι ένα άθλημα που γι' αυτό μας αρέσει όλους και όλοι μπορούμε να έχουμε άποψη να λέμε τα δικά μας. Γιατί απλούστατα δεν είναι εξηγήσιμα όλα τα πράγματα. Όπως σας το λέω, δεν είναι εξηγήσιμα. Υπάρχουν παράγοντες. Όταν έρχεται κάποιος πραγματικά, εκεί μυρμηγκιάζω. Και μου λέει, ποιος θέλει που έχασε η ομάδα, εκεί μυρμηγκιάζω. Να ξέρετε, είναι το χειρότερό μου. Είναι σαν να με πετά στον Κεάδα εκεί την ώρα. Ποιος θέλει. Δεν είναι ένας, δεν είναι ένα πράγμα. Ναι, αυτός ένα μηδέν λέει ο Χάρης απ' έξω. Λοιπόν, αυτό θα έλεγα και εγώ, Χάρη, αν ήμουν εκτός του Διακίου. Να είσαι σίγουρος. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ποιος θέλει. Δεν φταίει ένα πράγμα. Δεν φταίει. Είναι στιγμές, είναι ένα παζλ, είναι ένα μοσαϊκό πραγμάτων. Είναι παιχνίδια μέσα σε παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι συγκυρίες, είναι στιγμές, είναι timing, είναι χίλια δυο. Είναι ζωή. Όταν ρωτάνε ποιος θέλει, μου μοιάζω. Λέω, ρε φίλε, εκείνη την ώρα πες μου κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Άλλαξε την κουβέντα. Άλλαξε την κουβέντα. Είναι red flag. Είναι red flag. Όπως υπάρχει red flag για τα αγκομενικά, στα ποδοσφαιρικά, όποιος ρωτάει, ρε εσύ ποιος θέλει που δεν είναι. Δεν είναι ένα πράγμα. Πώς το κάνουμε τώρα. Κουλ μου, καλησπέρα, Τάσος, πάω και από Αθήνα. Ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Μπασκετάρα, εσύ δεν έχω καταλάβει. Παίζει να είμαστε EuroLeague του χρόνου μέσω franchise. Ακόμα είναι ανοιχτά τα θέματα στο μπάσκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη οργανώνεται, ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν αγωνιστικά και όχι μόνο. Θα δούμε. Ρε φίλε, τα δύο γκολ που βάλαμε ήταν σε καλό pressing του Ολυμπιακού. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει αυτός ένα θέμα με το transition, αλλά παιδιά, μιλώντας ποδοσφαιρικά, αυτή τη στιγμή, μετά από 2-3 χρόνια, όποιος δεν έχει καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά από τη δεύτερη στο επιθετικό transition, δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Είναι ο ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι στο επιθετικό transition. Αυτό που βγάζει ο ΠΑΟΚ όταν κλέβει και φεύγει στην επίθεση, στην κόντρα να το πω, στην αντεπίθεση να το πω έτσι για τους πιο παλιούς, δεν υπάρχει από καμιά άλλη ομάδα. Έτσι, αυτό το χτίσιμο γρήγορης επίθεσης, κλέβοντας, φεύγοντας, Ελέο Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Τάισον και το χειρό Μεϊτέ όταν είναι στα καλά, που κρατάει και πασάρει σωστά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Ολυμπιακός την πάτησε. Και γι' αυτό έλεγα πολλές φορές και στη μετάδοση όσοι με ακούσατε, ας το παίξει λίγο κακομοίρης ο ΠΑΟΚ. Πέτα του λίγο την μπάλα. Όταν βλέπεις ότι δεν είσαι στα καλά σου. Γενικότερα, όλοι έχουμε κακές καλές στιγμές. Αλλά ξέρεις ότι είμαι ικανός για όλα. Δώσε λίγο τη ράξη στον άλλο. Πέτα του την μπάλα στο Ολυμπιακό. Όντως το έκανε. Το έκανε. Κουλ σε όλα τα ομαδικά αθλήματα είναι έτσι ακριβώς όπως θα λες. Δεν φταίει ποτέ μια μονάδα. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Ναι, αλλά έλα που είμαστε, διψάμε για αίμα και διψάμε να πάρουμε του ενός το κεφάλι πάντοτε. Ποιος φταίει. Αυτός, έχουμε όλοι ένα στραβό. Εγώ όλη τη χρονιά τα είχαμε τον Καμάρα. Δεν το είπα ποτέ. Όλη τη χρονιά τα είχαμε τον Καμάρα. Και στο μάτς που πήγε πραγματικά να με διασύρει για να με κάνει ρόμπα και να πάω να τον αγκαλιάσω όμως εγώ μετά. Γιατί είπαμε, αυτό το λες, τα είχαμε τον Καμάρα. Δεν είπα φταίει ο Καμάρα ποτέ.
Απλά εμένα μου την έσπαγε ο Καμαρά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα Νικόλα, η Νέα Δημοκρατία επενδύει στο άφθος και θέαμα. Προεκλογικά προωθούν το τραγούδι στο εξωτερικό. Θέλουν να βγει πρώτο και πλέον δίνουν κίνητρα σε παιδητές να παιδίουν σε ομάδες. Η εθνική τους τα χάλασε. Λέει εδώ ο Φώτης. Καλά, όχι μόνο Νέα Δημοκρατία. Φώτη, εγώ επειδή ξέρετε είμαι ακοματίκ. Έχω άποψη, αλλά είμαι ακοματίκ από τότε που γεννήθηκα. Γιατί πιστεύω ότι όλοι όταν ανεβαίνουν στην κυβέρνηση θέλουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά το κάνουμε διαφορετικό τρόπο, σειρά και δεν συμμαζεύεται. Νομίζω ότι όλοι εκεί θα επένδυαν. Αλλά αυτά με Νέα Δημοκρατία να τα πεις το πρωί στο Βαραγιάννη, ο οποίος είναι εδώ, έτσι πανηγυρίζει κανονικά, παίρνει τρόπαια στα κομματικά. Γιατί στα ποδοσφαιρικά περιμένω να χάσω εγώ κανένα τρόπαιο για να έρθει να μου κάνει καζούρα. Φοβερά πράγματα τώρα αυτά. Λοιπόν, δεκάδες δεν σας έδωσα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο betshow.com. Εκεί όπου κάναμε πάρτι το Σαββατοκύριακο, έτσι και να μιλήσω για την πάρτι μας. Δηλαδή, ένα μάτς μας χάλασε το απόλυτο, τον κορδονούρι, την καρφίτσα. Εκεί όπου βγάλαμε παπάδες χθες. Τότε μόνο τον ΠΑΟΚ για θέματα γουριού δεν τον έδωσα επίσημα στο Bet Show, αλλά το είπα ουσιαστικά. Λοιπόν, η Άρσεναλ σήμερα με Γιόκερες που βρίσκει δίχτυα. Ο Σάκα που είναι πολύ φορμαρισμένο, Τροσάρ μπροστά. Εζέ, Ντεκλαν Ράις και Ζουμπιμέντι. Παίζει με τους καλούς. Χινκ Κάπι, Μπεν Βάιτ, Σαμπάκ, Σαλιμπά και Γκάμπριελ και ο Ράγια κατά τα δοκάρια. Η Ατλέτικο με Όμπλακ, Πιούμπιλ, Ντάβιτ Χάνκο στα στόπερ, Ρουγκέρι και Μολίνα στα μπακ, Σιμεώνε και Λούκμαν στα εξτρέμ, Γιορέντε Κόκε στα χαφ, Χουλιάν Άλβαρες και Γκρισμάν στα δύο φορ. Πάρα πολύ καλή και αυτή η δεκάδα. Νομίζω ότι θα είναι πάλι αμφίσκορο το μάτς, αλλά περισσότερα και με ειδικά bet θα δώσουμε στο bet show κατά διάρκεια της ημέρας, εκεί που έχουν ανέβει ήδη οι στήλες. Σήμερα είναι και μια μέρα όπου έχουμε στην γειτονική Τουρκία τον ημιτελικό κυπέλου. Τώρα τα κάνουμε εδώ, ήδη οι στήλες. Σήμερα είναι και μια μέρα όπου έχουμε

διακοπές, Καϊπιρίνια, Κόπα Καμπάνα και τέτοια πράγματα. Μαλαισίες, Ταϊλάνδες και δεν συμμαζεύεται. Τι είναι αυτά τώρα? Δηλαδή δεν πιστεύω να υπάρχει στην Ευρώπη κάτι αντίστοιχο. Για ποιο λόγο, και το ξαναλέω να το σκεφτούν, για ποιο λόγο να φορτώνονται οι ομάδες μας Γενάρη-Φλεβάρη με παιχνίδια κυπέλου? Για ποιο λόγο, σε μια περίοδο όπου παίζουν τα ρέσα τους για την ευρωπαϊκή συνέχεια, κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται. Εκεί αφού είναι οι ομάδες μας, παλεύουν να μπουν στη 16άδα του Europa, στη 16άδα του Champions League. Για ποιο λόγο να τις φορτώνεις ομάδες με παιχνίδια εκεί, να ζορίζονται, να τραυματίζονται, να ταλαιπωρούνται από τη στιγμή που υπάρχουν άπλα ημερολογιών στην πορεία? Και κάνε τον τελικό τέλη Μαΐου. Τέλη Μαΐου κάτω. Και άμα δεν έχει Euro Mundial κάτω και Ιούνιο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να έχει λίγο τζέρζο. Κάτω 5 Ιούνιο. Εγώ θυμάμαι πιτσιρίκος ήμουνα. Το πάω Κλάρισα το εφιαλτικό εκείνο 4-1. Πόρε φίλε, πώς το έβλεπα φέτος να στραβώνει με τον Όφηρε φίλε. Το έβλεπα καρφίτσα. Λέω να δεις, λέω πάλι με επαρχιακή ομάδα. Εμείς θα τους αναστήσουμε. Πάλι. Αλλά βλέπω και μια ισοβαθμία τριπλή τώρα. Αυτό με κλονίζει εδώ και μέρες. Με κλόνιζε ο τελικός με τον Όφηρε ότι κοίτα να δεις που θα γίνει κέντα. Τώρα έχω μια άλλη κέντα στο μυαλό μου. Κάτι 68 άρια βλέπω. Δεν ξέρω αν βλέπω καλά, παιδιά. Τέλος πάντων. Έχω ένα feeling μέσα μου για 68 άρια τώρα. Δεν ξέρω, πάω να το παίξω στο πρώτο. Θα πάω να πάρω λαχείο με 68 λίγουσα. 68 να τελειώνει. Σε 68, παιδιά, δεν ξέρω. Έχω κολλήσει με το 68 τελευταία. Όχι το 69, μην μπερδεύεστε, μου στέλνετε μηνύματα. Το 68, δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω εκεί καρφιτσωθεί. 68, 68, 68. Λοιπόν, Νίκο, πώς λέγεται αυτή η κομματάρα, ρε, που ακούμε? Παιδιά, τι θα σας έβαζε ο Κουλ? Τίποτα απλά κομματάκια, κάτι ακύλες, έτσι. Amazing λέγεται. Πάμε για ένα amazing finish στη σεζόν, παιδιά, να ξέρετε. Συμφωνώ, Κουλ, πες τα επιτέλους κάποιος να τα πει. Είναι τραγωδία αυτό, ναι τώρα. Τελικό κυπέλου, κάνε παιχνίδια. Είχαμε τόσες ημερομηνίες καινές. Τόσες ημερομηνίες καινές. Βάλτε πιο μετά, τελικό κυπέλου στο τέλος. Όπως κάνουν οι περισσότεροι. Αν βγει σενάριο που λες ρε μπαγάσα, θα χτυπήσω το ΑΤΟΑΖ 68. Αλλά κι εγώ έτοιμο το έχω. Πάω εκεί στα παιδιά στην Τατούλαντ. Θα πάω εκεί, έτοιμο το έχω. Ψήσου. Ας γίνει το σενάριο το 68 και εξωπάθος είναι ένας αριθμός που γυρίζει συνέχεια στο μυαλό μου εδώ και 2-3 24, παιδιά. Δεν ξέρω για εσάς αν γυρίζει το 68 ή αν σας αρέσει το 68. Σε αν σας αρέσει το 68, σ' αρέσει και εσένα. Ξαφνικά αγάπη όλοι στο 68. Όλοι είναι στο 68. Λοιπόν, έχουμε ημιτελικό Μπεσίκτας Κόνια σήμερα, θα το έχουμε και αυτό στα στοιχηματικά. Στη Σκωτία, γιατί μετά θα ανοίξουμε γραμμές. Στην Σκωτία, χθες είχαμε την μεγάλη νίκη της Hearts, η οποία πάει να πάρει πρωτάθλημα μετά από 60 τόσα χρόνια, από ό,τι έχει πάρει τελευταία. Ναι, πάει να σπάσει αυτό το δίπολο, ο Κιζηρίδης το... Καλά και το 69 δεν μας χαλάει, ένας φίλος. Εγώ λέω για το 68, παιδιά, για το 68. Έλα ρε τώρα, Ακύλα, πιο Ακύλα μπροστά σε αυτό τώρα. Μην γίνεσαι καζαμπάκας ρε Δημήτρη. Μην γίνεσαι καζαμπάκας ρε φίλε τώρα με τον Ακύλα. Τι σχέση έχει αυτό το τραγούδι, βάλε. Δώσε, δώσε, τώρα.

0: την άλλη τώρα αυτό το φέρτο. Τι σχέση είναι, παιδιά, δηλαδή βουλωμένα είναι τα αυτιά σας. Το ένα είναι ύμνος, μουσικές, στίχους, ωραία. Το άλλο φέρτο, πάρτο. Το φέρτο, πάρτο αυτό είναι για τα παιδάκια τα 3 χρονών. Που τα λέμε μία λέξη για να καταλάβουν.
1: Ραλικά, διόπεστας. Σου είπα φέρτο.
0: Τι σχέση έχει το ένα το πανηγύρι με τη μουσικάρα που θα κάνει πάτωγο το καλοκαίρι και θα χορεύεις και εσύ στα μπιτσόμπαρα. Φέρτο, φέρτο, φέρτο στα σκυλάκια μας. Λέμε στα μικρά παιδάκια που μαθαίνουν 2-3 λέξεις. Πρόλια πολλά, Τζαπαύλου, πρέπει να τα πούμε σήμερα. Την τούρτα, την τούρτα. Το είπα, ναι. Το είπα, ναι. Λοιπόν, γελάει ο κόσμος, Καζαμπάκα μου, με το φέτο. Λοιπόν, πιθανή πρωτιά να ξέρεις με Ακύλα αλλάζει το θέμα. Να ξέρεις, ακούγεται πολύ στα μουσικά. Όπα, φιλαράκι μου που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Έτσι και είναι στα μουσικά ραδιόφωνα και νιώθει. Ο Ακύλας λέει είναι πολύ δυνατό. Κοίτα να δεις, φάμε κανένα φλόκο για τον Ακύλα φέτος χάρη. Θα τους έχουμε φάει από παντού. Μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ.

0: σαν βίντεο game από Pac-Man ακούγεται, σε παρακαλώ. Εντάξει. Εντάξει. Θα βάλουμε μια ψηλή, γιατί ο φίλος μου Ντούντα τον ακολουθώ σε κάποιες επιλογές του. Τώρα να ετοιμάσει αυτό στο κέρασμα, αλλά ως εκεί. Κουλ, μην γίνει καμιά στραβή, κερδίζουν καμιά Eurovision και μετά πρέπει να φιλοξενήσουμε διοργάνωση. Α, θα πάρουμε 20 χρόνια χρέη, λέει πάλι. Αν κερδίσουμε, παιδιά, αν θέλω. Αν θέλουμε, νομίζω ότι παίρνουμε διοργάνωση, έτσι. Ε, μήπως να το λέμε καλύτερα 69-1. Α, το ακούω και αυτό. Το ακούω, μπορεί να το κάνουμε και έτσι. Ας γίνει και βλέπουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα τα μουσικά τα οποία ακούσαμε νωρίτερα. Θα ανοίξουμε και γραμμές σε πολύ πολύ λίγο. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες σε πάρα πάρα πολύ λίγο για εσάς να σας ακούσουμε. Υπάρχει μια καταγγελία από το Γάμα Σίγμα Ηρακλή. Καταγγέλει επίθεση οπαδών σε εγκαταστάσεις στους χωριτατζίδες. Οι σύλλογοι μας λέει, οι χώροι του συλλόγου μας μετατράπηκαν σε σκηνικό βίο στην ώρα που εκεί βρισκόταν δεκάδες μικροί αθλητές των ακαδημιών μαζί με τους γονείς τους. Δεν μιλάμε, λέει, για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μεγάλη η ανακοίνωση για σκηνικό που έλαβε χώρα χθες. Η πολιτεία, η ελληνική αστυνομία οφείλουν να σταματήσουν τις προφάσεις και να λάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα οι δημοσιογραφικές εκπομπές θα το δουν στην πορεία, φίλε Βασίλη. Μου στείλε την ανακοίνωση του Γάμα Σίγμα Ηρακλή. Είμαστε πάντοτε κατά της βίας. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιών για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: πάλι σας ημέρα, ολοκληρώθηκε πρόωρα η σεζόν στον πάγκο τον Κύριλ Ντεσπότοφ, καθώς ο Βούλγαρος επιθετικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, ενώ την περίπτωσή του παρακολουθήστε να η ΤΣΣΚΑ Σόφια εν ώψη του καλοκαιριού. Τρομερά άτυχο στάθηκε και ο τερματοφύλακας του Άρη Σωκράτης Διούδης, καθώς την προθέρμανση πριν από τον αγώνα με τον Όφη υπέστη κάταγμα στο χέρι του και αναμένεται να απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για αρκετό καιρό. Στο μπάσκετ, η δράση των play-off συνεχίζεται αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, με το Περιστέρι να υποδέχεται τον Μπάουκ στο κλειστό γυμναστήριο Περιστερίου για τον δεύτερο αγώνα της σειράς, όπου ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα με 1-0. Παράλληλα, σε πλήρη ανασυγκρότηση βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του Άρη, το οποίο ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην 5η θέση και προετοιμάζεται για την προημιτελική φάση απέναντι στην ΑΕΚ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την 5η 14 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στα Άνω Λιώσια. Στον Ηρακλή, εξελίξεις τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς ήρθε ο προπονητής Ζόραν Λούκιτς και έχει εντολή για σαρωτικές αλλαγές, ενώ στη διοίκηση της ΚΑΕ ανέλαβε καθήκοντα προέδρου ο Γιώργος Πανταζόπουλος, με τα χρέη να αποπληρώνονται και το μπάτζετ της νέας χρονιάς να αυξάνεται σημαντικά. Στο Βόλο και τους τελικούς του πρωταθλήματος, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο tie break που έκανε το 2-1 στη σειρά, οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο PAOK Sports Arena, όπου ο PAOK θα επιδιώξει την ισοφάριση στη EuroLeague. Η δράση των play-off κορυφώνεται απόψε με δύο σημαντικές αναμετρήσεις για το Game 3. Στις 8 το βράδυ, η Χάπελ Τελαβίβ αντιμετωπίζει τη Real Madrid στη Βουλγαρία, ενώ στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μονακό, έχοντας το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όλα τα βλέμματα στρέφονται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης. Στην Premier League, η Manchester City στραβοπάτησε στη μάχη του τίτλου, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Everton στο Liverpool. Την ίδια ώρα, η Nottingham Forest πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό παραμονής, επικρατώντας με 3-1 της Chelsea μέσα στο Stamford Bridge. Αναλυτικά, ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Το κόκκινο βρίσκεται ο περιφερειακός στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς τα ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Εγνατία και Τσιμισκή καταγράφουν χαμηλές ταχύτητες όπως και η Καρατάσου. Ανατολικά, προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων εντοπίζονται σε Μπότσαρ, Κατσιμίδη και Εθνικής Αντιστάσεως. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
13: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: Clear as the sky.
5: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
19: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 193.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.000 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 411.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Παιδιά, χθες πήγα και ακόμα το σκέφτομαι. Τι να σας πω τώρα, ψέματα. Έκατσα στη σαλονάρα, πήρα μια πατσανέλα για αρχή, το πέστο το καταπληκτικό. Μετά πήρα καρκανέλ με κοτόπουλο και σος που το φτιάχνουν εκεί την ώρα. Πραγματικό εφός. Έχει έρθει βέβαια, όπως καταλάβατε, και το μενού του αθλητή. Πιάτα που τρως και λες, Θεούλη μου, που είμαι εδώ ή είμαι στο διάστημα, έτσι. Πένες ολικής, άλεσης, κρέμα πιπεριάς, γάλα μυγδάλου, κότας, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι και healthy seasons για full ενέργεια. Παιδιά, τέσσερα μαγαζιά, μία αξία. Ράφαελ Πιτσάρα United. Δεν υπάρχει πίτσα που ενώνει όλους. Δηλαδή, όλοι έχουμε διαφορετικές ομάδες. Η πίτσα είναι μία. Ράφαελ, και ελάτε μετά να μου κάνετε συστάσεις. Ελάτε. Σας προκαλώ. Λοιπόν, μπήκαμε τελευταίο μειωράκι. Rap and cool σήμερα. Τώρα θα έχει βγάλει και το Big Deal ο Ραπίνιο μας. Αν είναι μια χαρά, επιτέλους τελειώνει και αυτού η περιπέτεια. Μαζί με πολλά άλλα μαζί. Τελειώνουν τώρα. Α, δούμε τι θα προλάβουμε στο φινάλε. Λοιπόν, μία-δύο ειδησούλες και πάμε γραμμές, γιατί βλέπω είναι τέσσερις παρκαρισμένοι πριν καν ανοίξουμε γραμμές και ήθελαν να πούνε πραγματάκια. Αυτό που θα σας πω είναι ότι πράγματι στον Όφη το θέμα του γηπέδου το έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τώρα που στη βράση κολλάει το σίδερο. Είτε έχουν βρει και τον χώρο λίγο έξω από το Ηράκλειο, είτε να κάνουν ανακαίνιση το Γεντικουλέ να το κάνουν 15.000. Εκεί θα αλλάξει level Όφη πραγματικά, παιδιά. Έτσι, στα φιλαράκια μας στην Κρήτη που μας ακούνε. Τώρα να σας δώσω, πριν πάμε γραμμές, μία ενημέρωση, γιατί δεν το σχολίασα καθόλου. Πάει πάρα πολύ καλά του Γιακουμάκη. Πάει πολύ καλά ο Γιακουμάκης, ο οποίος ήταν πολύ άτυπος στο φινάλε του πρωταθλήματος, με την μπάλα να του γυρίζει τον αστράγαλο, να μπαίνει μέσα, να τραυματίζεται στον νόμο, να αρρωσταίνει ο Γερεμέγεφ και να του δίνουν γκάζ για λίγο παραπάνω για να μπει, γιατί δεν είχαμε άλλο φόρ σε εκείνα τα παιχνίδια, και να παθαίνει τη θλάση. Πάει καλά, και δεν θα μου κάνει εντύπωση, κρατήστε το αυτό, εάν τον δούμε έστω και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή να τελειώσει και αυτή η εβδομάδα, μήπως τον έχουμε στα τελευταία δύο παιχνίδια να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, γραμμές στα 90, κουβεντιάζουμε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Καλημέρα στον πρώτο.
1: Καλημέρα.
0: Καλώ στην κυρία Σοφία, είσαι παρκαρισμένη από 10 και μισή. Σ' ακούμε.
1: Ναι.
0: Τι θα πει τώρα για την τριάρα, τι θα πει για την τριάρα τώρα.
1: Ναι, καλά.
0: Τι ακαλά. Χάνουμε, κερδίζουμε, πανηγυρίζει. Τρίπαλο έφαγε. Α, μπράβο, ναι.
1: Για να μην βιάζεσαι.
0: Όχι, τι να βιαστώ, λέω για τα φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, μπράβο, έχουμε και κάτω τώρα στο Καραϊσκάκι.
0: Καλά, φέτος με το ζόρι μια ισοπαλία με πήρε που έπαιξε με τα δεύτερα, αρέσει. Γιατί δεν τα λε. Μια ισοπαλία.
1: Ποιο έπαιξε με τα δεύτερα.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε 9 απουσίες είχε εκεί τη μέρα.
1: Α, καλά.
0: Τι καλά. Τι καλά, γιατί δεν τα λε.
1: Και όλοι να είστε.
0: Γιατί δεν τα λε. Γιατί δεν μπορούμε.
1: Δεν μπορεί.
0: Τρία έφαγες.
1: Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Αταλάζει, τον πετά στην μπάλα στην κερκίδα τώρα, ξέρω.
1: Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Για ρωτά.
1: Ποιος σας είπε, ρε παιδιά, ότι θα φύγει ο προπονητής του Ολυμπιακού?
0: Κανένα δεν το είπε, αλλά όλοι το λένε.
1: Ποιος το είπε, από πού το μάθατε?
0: Από το Ραπτόπουλο.
1: Ω, καλά.
0: Τι ο καλά.
1: Σοβαρό άτομο και σοβαρό κύριο το είπε.
0: Μην τα λες τώρα για το κουμπαράκι.
1: Έλα, μωρέ τώρα.
0: Καλά, άμα δικαιωθεί να σε δω που θα κρύβεσαι.
1: Άμα δικαιωθεί.
0: Γιατί και εμένα τα αυτάκια μου κάτω από ΣΥΡΙΖΑ που πειρά λέει, αν ο Ολυμπιακός δεν βγει ούτε δεύτερος, θα έχουμε εξελίξει στο προπονητικό.
1: Με τίποτα δεν θα έχουμε εξελίξει.
0: Με τίποτα. Θες με τη λίμπα, ρε, εσύ.
1: Με τίποτα, με τη λίμπα.
0: Ωραίος,
1: ναι.
0: Κύριος. Φέρ τον να το φτιάξουμε.
1: Με τίποτα. Γιατί ο Μαρινάκης το γουστάρει όπως το γουστάρει και ο κόσμος.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, αυτά, με τα τίποτα.
0: Τα πάντα ρί, κυρία Σοφία, όλα αλλάζουν. Μία στο γουστάρο, μία δεν το γουστάρο.
1: Με τίποτα δεν αλλάζει, αυτό το πέμπλο να πάνε με ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα. Άσο σήμερα, κάνει το λάθος.
1: Καλά που χτυπήκανε, έπεσε μέσα στην πισίνα.
0: Έπεσε, ναι, έπεσε ο Καημενούλης. Μπερδεύτηκε.
1: Ωραία. Ναι. Γιατί το δίνει τώρα, παιδιά, και πίνει.
0: Δεν είναι, περισσότερο,
1: χωρίς αλκοόλ.
0: Περισσότερο το πούρο τον πείραξε. Λίγο έκανε μια τζούρα μέσα, το ζαλίστηκε. Εντάξει.
1: Αυτό
0: το βιντεάκι, αν το είχα, θα είχαμε 1.000.000 views τώρα.
1: Τι το χασίσει, κάπνισε.
0: Μη, πάμε. Μη, σε έκοψε ο ηχολήπτης μας. Μάλιστα. Για πάμε, επον χρήμα για τον Πατριάρχη, παιδιά, τι να πούμε. Ναι, εντάξει. Κουλ, πώς κρίνεις χθεσινή δήλωση του Ντέμι που τον έχει εξάρει 100 φορές ότι τον γουστάρει. Ναι, τον γουστάρω, ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης ο Ντέμις. Ότι αν δεν έπαιζε, λέει ο Ντέλιας και ο Ζήφκοβιτς, ήταν διαφορετικά. Εντάξει, ήταν λίγο. Δεν ξέρω αν υπόθηκε ακριβώς έτσι. Αν βγάλεις, λέει, τον Ντέλια και τον Ζήφκοβιτς από τον ΠΑΟΚ, εντάξει, άμα βγάλω και από την ΑΕΚ τον Πινέδα και τον Μουκουντή, θα είναι χειρότερη. Αν βγάλω και από τον Ολυμπιακό τον Ελκαμπή και ξέρω εγώ τον Ρέτσο, θα είναι. Εντάξει, ήταν λίγο. Αν το είπε έτσι ο άνθρωπος, γιατί οκ, okay, θα το ακούσω ακριβώς, ήταν λίγο άστοχο. Ναι, άμα βγάλουμε από όλους τις ομάδες δύο παιχταράδες, εννοείται ότι ο άλλος θα γίνει καλύτερος. Τόσο καιρό αυτό λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, που λείπουν ταυτόχρονα πολλοί παίχτες. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, αδερφέ.
2: Νικόλα,
0: έλα, αδερφέ.
2: Δύο πράγματα θέλω.
0: Βεβαίως.
2: Τελικά το Γιακουμάκι, ναι, να τον κρατήσεις και να τον πάρεις, ή να μην τον πάρεις και να ψαχτείς για έναν άλλο.
0: Αυτό θα είναι μια απόφαση που θα πάρει διοίκηση. Αλλά η ενημέρωση που έχω, φίλε, είναι ότι η εισήγηση είναι θετική.
2: Μάλιστα. Άρα δηλαδή το Γιακουμάκι.
0: Ναι, γιατί με το Γιακουμάκι δεν πανηγύριζες 15 γκολ. Έβαλες 6 στον πρώτο εξάμηνο.
2: Ωραία. Θυμάσαι κάτι άλλο όταν ήταν
0: Γιακουμάκι το πιο μισή του
2: κράτου. Και σας είπα,
0: ναι,
2: ότι ο Γερεμέγε θα μας δώσει λύσεις, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος στον Παναθηναϊκό ήταν
0: θυμάμαι ότι ήσουν από αυτούς που δεν γκρίνιαζαν, γιατί είμαι εδώ την πρώτη μέρα της μεταγραφής. Είπαμε ότι θα βάλει πάνω από 7 γκολ. Και εσύ δεν γκρίνιαζες, ναι, τότε. Αυτό το θυμάμαι.
2: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Να σου πω κάτι. Αν αυτόν τον άνθρωπο δουλέψεις καλά.
0: Και άλλο καλύτερα.
2: Να γίνει σεντερφοράρα.
0: Τώρα να γίνει 32 είναι. Πρώτο σκόρ στη Σουηδία έρθει αυτό.
2: Εντάξει, ρε παιδί, ναι, μου. Σε ξελάσπωσε.
0: Εμένα το λες που έχω μπαλώσει όλο τον Ντουνιά για τον Γερεμέγεφ. Πλάκα, μια σε μένα βγαίνει και τα λε.
2: Είπα, παιδιά, ναι, ο Γερενέκη θα σε ξελασπώσει. Και να σου πω και κάτι, κράτα τον ακόμα ένα χρόνο.
0: Χάλασε η γραμμή. Νομίζω ότι θα τον κρατήσω, πάω για ακόμα ένα χρόνο τον Γερενέκη. Είναι ο ορισμός του Βάλου Φορμάνη και όπως είπε και ο Ράσβαν, έχει συμβόλαιο καταρχάς. Τον Γερενέκη εμείς τον πήραμε για δεύτερο, για αλλαγή. Ο άνθρωπος σε μια πολύ δύσκολη περίοδο του ΠΑΟΚ, όπου κανένας δεν πήγαινε καλά, ούτε ο Κωνσταντέλιας, ούτε ο Τάισον, ήταν ο σταθερός και έδινε λύσεις. Έβαζε γκολ, έχει φτάσει στα 9 γκολ. Φαντάζομαι τον Γερμέγεφ σε έναν πάγο που πάει καλά. Ο Γερμέγεφ, ο οποίος μου βγάλε και εμένα και κάτι επιπλέον που δεν το πείσα, ότι είναι τόσο καλό στο συμμετοχικό παιχνίδι. Δεν είναι τόσο δυνατός διεκδικήσεις να μπαίνει, να κάνει, να παλεύει, να χτυπιέται μετά, αλλά στόπερ, ναι, μέσα στην περιοχή, να δίνει όγκο τέλος πάντων. Αλλά τον είδα ότι είναι πολύ καλός συμμετοχικός. Ξέρει και ποδόσφαιρο δηλαδή. Καλημέρα, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Ναι, μ' ακούτε.
0: Μια χαρά, κύριε μου. Καλημέρα, ναι.
3: Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Ραπτόπουλο για σήμερα.
0: Ναι, όπου να είναι θα βγει τώρα. Εντάξει, ήταν με μέθη είναι αυτό.
3: Αλλά, ναι, αλλά είναι πρώτος όμως στην παραπληροφόρηση.
0: Είναι λίγο τσαχπινιάρης, εντάξει. Ακούει κάτι, θέλει να το ιντριγκάρει λίγο παραπάνω. Ναι, γιατί τώρα τα λες έτσι για το κουμπαράκι μου.
3: Γιατί παραδείγματος χάρη για το Λουτσέσκο.
0: Καλά, του τάπα και στον αέρα.
3: Επειδή εγώ ζω στην πατρίδα του Λουτσέσκου.
0: Ναι.
3: Παπούτε.
0: Ναι, βέβαια.
3: Στην Εθνική Ρουμανία.
0: Είναι ο Χάτζη, του τάπα, εγώ και την ώρα, του τάπα.
3: Έχει υπογράψει ο Χάτζη.
0: Ναι, μέχρι το 2030. Κοίταξε, ο Κωστής είναι σε
3: δεν
0: ένα περιβάλλον. Είναι σε ένα περιβάλλον που κάνει σε άλλα μέσα, όπου είναι πολύ αντιπάω εκεί το περιβάλλον. Και του στέλνουν 1000 πράγματα, εντάξει. Οκ, okay, κάποια φορά μπορεί να μην τα φιλτράρει, εντάξει.
3: Δεύτερον, ναι, εγώ δεν βλέπω τον λόγο για τον Εντιλίδα σαν Ολυμπιακό, που για τον Ολυμπιακό σα τον Τσέσκο να φύγει και την ομάδα. Να φύγουν την ομάδα. Ειδικά για φέτος δεν είναι το φταίξιμο των μεγάλων των προπονητών. Άλλο ο Ολυμπιακό έχει άλλα προβλήματα, ο Πάνος έχει άλλα προβλήματα, τραυματισμού.
0: Ο Ολυμπιακό έχει κάποιου λόγου να γκρινιάξει παραπάνω. Ο Ολυμπιακό έχει.
3: Δύο τρία λάθη σαν προπονητέ, ναι, μπορεί να έκαναν.
0: Το πείραξε, το έκανε 4-4-2. Ο Μεντιλίμπαρ, ναι, σ' ακούμε, ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει λάθη πολύ έτσι δυνατά.
3: Πρώτα απ' όλα δεν το βγήκαν οι ποδοσφαιριστές οι παίκτες.
0: Ναι.
3: Ακούμε μερικούς παοξίδες, δεν έκανε καλή διαχείριση στον Ισβάλλον Τσέσκου. Τι διαχείριση να κάνει δηλαδή. Δεν έβαλε παγκίτες, το πήγανε παγκίτες, το βγήκανε. Ποιο να βάλει τον Αβραάμ, πάντα μέσα.
0: Ναι.
3: Με αυτούς είχε, με αυτούς έχει δουλέψει, αυτούς έβαλε.
0: Ναι.
3: Δεν είναι το πρόβλημα ούτε στον Σαββίδη, ούτε στον Λουτσέσκο, ούτε στον Μαρενάκη, ούτε στον Μεντιλίμπαρ. Καθαρά είναι τον παιχτών.
0: Τον ναι, θα το ακούμε γι' αυτό, γιατί δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ ότι τους παίχτες του βάζουν
3: στον Ολυμπιακό. Είναι καθαρά οι παίχτες. Πληρώνονται όλοι στην ώρα τους με μεγάλα συμβόλαια, αλλά ζήλο και ίδρυμα στη φανέλα δεν βλέπω. Ναι. Για τον Ολυμπιακό μήνο.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα τι λες, φίλε.
3: Και δεύτερον τώρα, επειδή τελευταία όλοι ασχολούμαστε με σενάρια, με σενάρια, με σενάρια, είναι ότι το πιο βλακώδες που μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, είναι για μην νοήμονες. Ο Παοκλής θα κάνει τα δικά του σενάρια, εγώ Ολυμπιακός θα κάνω τα δικά μου σενάρια, θα κάνει τα δικά μου σενάρια.
0: Αλήθεια λες, αλήθεια λες.
3: Στο πηλίκο 0. Αφήστε κάθε Τετάρτη, κάθε Κυριακή που είναι το τόπι στο χόρτο, εκεί να δούμε.
0: Ωραίος. Ωραίος φίλε από Ρουμανία να βγες να μας τα λες. Ωραίος, πολύ ωραίος, ναι. Με άποψη, με τεκμήρι.
3: Καλημέρα μας του Βουκουρέστη, να είστε πάντα καλά.
0: Γεια σου Μπούκαρεστ, πολύ ωραίος ο φίλος μας από Ρουμανία, Ολυμπιακός, τα είπε όπως είναι. Και έτσι τελική ρε παιδιά, γιατί δεν δέχεσαι λίγο το διαφορετικό, λίγο το πείραγμα. Δηλαδή, εγώ έκανα τώρα ένα βιντεάκι που κάνω χουλιαμά με ισοβαθμία. Βγαίνουν, βρίζουν τώρα οι άλλοι. Γιατί δεν δέχεσαι λίγο το διαφορετικό. Κάντε λίγο, βάλτε λίγο χιούμορ στη ζωή σας. Λίγο χουλιαμά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Καλημέρα, ναι.
4: Να και ο Βαρδάρης.
0: Να το που λένε, έσκασε μύτη.
4: Για πε, Βαρδάρης.
0: Για πε, Βαρδαράκο μου.
4: Να πω, μα τι μου λες, κυρία Σοφία μας.
0: Μπράβο.
4: Μα τι μα λέτε, κυρία Σοφία μας.
0: Μπράβο, Βαραβά μου, πες τα στην κυρία Σοφία, γιατί έβγαλε γλώσσα και τη την κόβουμε.
4: Μα τι μου λέτε, κυρία Σοφία μου. Την τριάρα τη σακουλεύτηκε.
0: Μπράβο, και η σακούλα μέσα.
4: Αλλιώς πώς ρε εσύ, Τακίμη.
0: Ναι, δεν θα μας πουλάει τρέλα όλο το χειμώνα και όταν τρώει τριάρες θα μας κρύβεται. Και βγαίνει και να λέει για τα παστίτσιο.
4: Ναι, και στα μετά και στα πριν. Ξέρετε, στα ίσια θα τα λες, κυρία Σοφία. Μας του μπέκιασες αυτός ο ΠΑΟΚ, μας έκασε τρία.
0: Μπράβο.
4: Αλλά έχουμε και τα επόμενα. Εκεί να σε σεβαστώ.
0: Άλλο ένα.
4: Αλλά τι μου λέτε.
0: Ναι.
4: Τι μου λέτε και δεν το λες ρε εσύ, Τάκημη.
0: Ναι.
4: Δεν το λες.
0: Τι δεν είπα.
4: Χώρια αυτή που η πιτσάρα η Ραφαέλ,
0: ναι.
4: Δεν σε παχαίνει. Σε ομορφαίνει ρε.
0: Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Έτσι.
4: Αλλιώς πώς ρε. Και να κλείσω με μια-δυο ατάκες και να την πουλέψω.
0: Ναι. Έλα
4: που λέω. Τα που σ' ακούω τώρα.
0: Ναι, ναι. Πού με ακούς.
4: Από το χωριό. Έλα και στο χωριό.
0: Πρέπει να έρθω εκεί στο μονοπήγαδο, πώς το είπαμε.
4: Μονοπήγαδο και όταν μπαίνεις πόσα έχει από εδώ και από εκεί με Μετρόπολης.
0: Ναι.
4: Κάμποσα.
0: Έχει λοιπόν, κανένα 25 χιλιόμετρα,
4: λοιπόν,
0: ξέρω.
4: Λοιπόν, να τα κατοστήσει το ράδιο Μετρόπολης, το ακούμε αβέρτα κουβέρτα στο τραντζίστορ και γουστέρουμε να τα κατοστήσει.
0: Εγώ σε εύχομαι να είσαι γερός και ξεκούραστος.
4: Και ένα πέταμα από το κρεβάτι ο Ραπτόπουλος και να μας έρθει, κοίτα,
0: ναι.
4: Στο Λίγκας.
0: Ναι, έχουμε και ρούχα τώρα, πάρε δώσε, τα καλοκαιρινά, οι καλοκαιρινοί βερσιόν.
4: Τα ρούχα μάνα. Τι έγινε ρε Σιτάκη μη.
0: Είσαι ρε μπαγάσα, η επιτομή του δεν παθαίνω τίποτα και είμαι συνέχεια ξεκούραστος. Αυτή η επιτομή είσαι, να ξέρεις. Σε φιλώ.
4: Για μένα.
0: Ναι ρε φίλε, είσαι χαλαρούιτα συνέχεια.
4: Καλά ρε, δεν με μπάνισε στα...
0: Σε μπανίζω, ναι.
4: Στα ίσια που συναντηθήκαμε.
0: Ναι ρε.
4: Δεν με μπάνισες.
0: Είσαι ρε, ήθελες να χωθείς το όχημα να σε πάω και βόλτα, ναι.
4: Εσύ κάτι στραβοτιμονιές, ναι, μου κάνεις όμως.
0: Εσύ έχω κάνει, δεν είμαι ήσυχο παιδί και εγώ, κάνω στραβοτιμονιές.
4: Έκανα ναι. Μια στραβοτιμονιά και είπα, κοίτα,
0: ναι.
4: Τελάλη,
0: ναι,
4: το κουκλάκι μας, το
0: γραφιστό,
4: Γιώργο,
0: ναι.
4: το Γιώργο μας ο Ζαΐρη, κάπου, κοίτα.
0: Ήρθα σε μάλωσα εκεί, ήρθα σε μάλωσα.
4: Πολύ αλλιώτικα και λέω, συγγνώμη ρε Ζαΐρη, άμα σε πείραξα.
0: Ωραία, άμα σας άφηνε λίγο ακόμα εκεί, σημαίες χάρη, πάλι καλά που χώθηκα σημαίες.
4: Λες.
0: Έτοιμος ήσουν, σε είδα. Έτοιμος ήσουν.
4: Ήταν η χωροφυλακή, ήταν η προστάτηση.
0: Φιλιά, Τακίμη, να τη χωθείς. Πάμε, καλημέρα, επόμενος. Ναι.
5: Γιώργος, πάω Ολλανδία, τι γίνεται.
0: Ζόρντι, καμάν, έλα Ζόρντι μου, καλημέρα.
5: Λοιπόν, βγήκα να πω μια ευχή, κάτι που θέλω και ένα spoiler. Η ευχή είναι αυτό που θέλω την Κυριακή που έρχεται να έρθουν δύο χ. Τότε να ξέρω τι έχει να γίνει.
0: Χ θα έρθουν.
5: Δύο χ ας έρθουν.
0: Θα
5: γελάσει και το παρδαλό κατσίκι μετά. Ας έρθουν δύο χ και θα τα πούμε μετά.
0: Οπα.
5: Λοιπόν και το άλλο,
0: ναι.
5: Θέλω να ενημερώσω τον κύριο Ραπτόπουλο, τα χαμστεράκια, τις κατσικομάγισσες και τους απανταχού δικαστικούς κλητήρες, γιατί εμείς όσοι τολμάμε να πούμε αισιόδοξη κουβέντα μας θυμίζουν αυτούς που βγάζουν ηλική σημαία στο μπαλκόνι και είναι εθνικιστές.
0: Ναι.
5: Εμείς αν πούμε ας πούμε καλή κουβέντα για τον ΠΑΟΚ μας λένε στρατιωτάκια του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ξέρω. Άμα πούμε κάτι
5: λένε στρατιωτάκια του ΠΑΟΚ.
0: Λες και στον ΠΑΟΚ είναι μόνο στραβάλο, ναι, ναι. Εμείς είμαστε τίτλους,
5: στρατιωτάκια, πρωτοκάμιλοι, ναι. Τα παίρνουμε από τον ΠΑΟΚ αυτά, μην τολμήσουμε να πούμε καλή κουβέντα.
0: Άσχετα αν ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο διεκδικεί πρωτάθλημα, κύπελλο, εντάξει, δεν γίνεται τα
5: πάρει. Ναι, πρέπει κιόλας. Να τον βρίσκουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ τον ΠΑΟ και τους συντελεστές του για να θεωρούμαστε ότι είμαστε ευέξαπτοι και έξυπνοι οπαδοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
5: κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Ξέρω.
5: Αυτό είναι το δημότα. Λοιπόν, να πω λοιπόν στα Χαψεράκια, στις Κατσικομάκες και στον κύριο Ραπτόπουλο ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το 2027 αλλά το 2029. Τώρα θα γίνουν οι εκλογές. Και ο νοήτο. Περιμένετε και θα δείτε. Οι εκλογές θα γίνουν το 2029. Κάποιες εκλογές.
0: Κάποιες.
5: Περιμένετε.
0: Μάλιστα.
5: Έτσι. Αυτά. Καλή μέρα, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Μποτζόρνο, μποτζόρνο. Φιλαράκι, με ένα τελευταίο και χάρη θα ήθελα. Α, όχι, λέω. Έχω λείψει. Τέλο. Α, τι πει. Ναι, σωστά. Χάρη μέσα στο στούντιο. Παιδιά, ήθελα. Κακό τώρα σήμερα δεν ήταν. Έπρεπε να ανοίξουμε γραμμές λίγο νωρίτερα. Γιατί είχαμε και το ραπ εδώ. Ο οποίος είναι μηχανή, έτσι, ραπτομηχανή είναι.
6: Κανονική.
0: Τι έχουμε χάρη τώρα στον κάλο, που είμαι περίεργος να δω τι βγάλω. Δεν το είδα καθόλου. Για να σε ακούσουμε.
6: Λοιπόν, είχαμε τέσσερις επιλογές. Η μία πήγε.
0: Άκλαυτη. Λογικό, τη βάλαμε τύπης.
6: Δεν μπήκε.
7: Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

the girls. Uh-huh. And have we got...

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz, Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άρεστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, Γέφυρα Ρεσίου, autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
8: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
19: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
18: Πάτα και καμπανάκι.
19: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
18: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει της κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη σε ρυθμίση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδερφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα πρώτο τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. Και ενώ το μήνυμά σου το 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να σχολιάσετε, να ό,τι επιθυμείτε κατά τα όσα θα πούμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, θα ας πούμε πως οι μπανάνες Dol είναι η ιδανική λύση. Βραδιά Champions League, βραδιά Ευρωμπάσκετ. Αλλά θα ξεκινήσω μια πολύ δυσάρεστη είδηση για τον μπασκετικό κόσμο, καθώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι πλέον δεν είναι μαζί μας ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Για όσους θυμούνται, ο Πορτορικανός σέντερ, ο οποίος αγωνίστηκε και στο NBA και στη χώρα μας, τόσο στο Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισα το 1995, τόσο στο Ηράκλειο το 1996, όσο στον Άρη το 1997, αλλά και το 1998. Οι φίλοι του Άρη θα το θυμούνται καλά. Δυστυχώς, για κάποιο λόγο, στα 63 του χρόνια δεν έχουμε ακόμη επίσημη ανακοίνωση. Τα αίτια δηλαδή που απεβίωσε ο πολύ μεγάλος αυτός μπασκετμπολίστας, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι αφήσαν το στίγμα τους στη χώρα μας και πλέον δεν είναι ανάμεσά μας, καθώς από ό,τι μαθαίνω τώρα, καθώς βγαίνουν σιγά σιγά οι ειδήσεις, έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη με την επάρατη νόσο και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Για να μην ρωτάτε, καλά πήγε η του Κωστή, θα στα πει ο ίδιος όταν θα επιστρέψει. Εντάξει, έκαναν οι γιατροί αυτό που έπρεπε, ο ίδιος θα πήγε μια χαρά, αύριο περισσότερα. Θα ξεκινήσω με κάτι δυσάρεστο, γιατί δυστυχώς η οπαδική βία είναι τυφλή και κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι δεν έχει καμία θέση πουθενά, ειδικά στην πόλη μας. Βλέπετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και μιλάω για την παγκόσμια οικονομία, καθώς όσο συνεχίζεται αυτή η μπούρδα στο Περσικό, τόσο θα βλέπουμε την τιμή του πετρελαίου να ανεβαίνει, τόσο θα ακούμε δυσάρεστα νέα από την οικονομία, τόσο θα βάζουμε το χέρι πολύ βαθιά στη τσέπη για να βάλουμε βενζίνη ή καύσιμο πετρέλαιο στο αυτοκίνητο. Θα βλέπουμε άνοδο στις αυξήσεις των τιμών, άρα και στα προϊόντα τα οποία χρειαζόμαστε καθημερινά, άνοδο στην ενέργεια, αλλά οι μισθοί στάσιμοι, άρα θα χάνουν την αξία τους και τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά. Τα είπαμε χθες, κάποιοι το περνάνε μπάι. Μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία της Ιρλανδίας, η οποία αποφάσισε να κόψει τη Θεσσαλονίκη για να εγκαταλείψει τα περισσότερα από τα δρομολόγια, για να κρατήσει μόνο τρία από αυτά που έκανε. Πράγμα που σημαίνει θέσεις εργασίας, χρήματα, έσοδα από τουρίστες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι ένα ντόμιο εξέλιξεων το οποίο δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει, ούτε μπορεί να το προβλέψει ο καλύτερος οικονομικός αναλυτής. Δεν υπάρχει καμία λογική. Ποιος φταίει, τι φταίει, είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί εμείς είμαστε μικροί και μιλάω πρώτα για την Ελλάδα σαν χώρα, όχι ως άνθρωποι, ως μονάδες, και δυστυχώς δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει η όλη ιστορία. Πέρα λοιπόν από αυτό, για να μην γίνω δυσάρεστος, θα γίνω δυσάρεστος με κάτι άλλο. Καθώς δεν γίνεται να αποκρύπτεις πράγματα τα οποία συνεχίζουν να συμβαίνουν και απευχόμεθα όλοι, αλλά δυστυχώς κάποιοι ανεγκέφαλοι θίγουν τόσο και την ομάδα την οποία υποστηρίζουν, προσβάζουν το Θεσσαλονικαία, όποια ομάδα και να αγαπάει, και δημιουργούν προβλήματα σε ομάδες, σε οικογένειες, σε μικρά παιδιά, χωρίς καμία συνέστηση ότι αυτό δεν είναι πέρα από μια μπούρδα η οποία δεν έχει να προσφέρει τίποτα απολύτως. Ο καλός φίλος συνάδελφος, ο Δημήτρης Βαρβαρέλας, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Εραστέχνη Ηρακλή, τον κύριο Μάκη Κυριζίδη, ο οποίος σήμερα το πρωί πήγε στα γραφεία της Νομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για να καταθέσει μήνυση για όσα συνέβησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, χθες δηλαδή, μετά από επίθεση 100 οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο τρομοκράτησαν με κράνη και λωστάρια, με απειλές και ύβρις, την ποδοσφαιρική ομάδα K13, κρατηθείτε, K13, το γυναικείο ράγμπι, αλλά και οι κορασίδες του βόλεϊ, οι οποίες ήταν εκεί, στο χώρο τον οποίο γυμνάζονται οι αθλητές του Εραστέχνη Ηρακλή, και απλά γυμνάζονται. Δεν υπήρχαν δηλαδή αντίπαλοι οπαδοί
να πεις ότι ήταν ένα παιχνίδι και πάνω στην τρέλα, την οπαδική τρέλα και βλακεία, όπως θέλετε χαρακτηρίστε την, είχαν ραντεβού, είπαν να κάνουν τη μαγιά τους γιατί έτσι νομίζουν ότι είναι μαγιά. Δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος του Εραστέχνη Ηρακλή ότι έχουν τρομοκρατηθεί οι γονείς και τα παιδιά, όπως και οι άνθρωποι οι οποίοι εργαζόταν εκεί και εργάζονται. Ευτυχώς οι γονείς και τα παιδιά δεν αντέδρασαν, αλλιώς θα είχαμε θύματα. Δεν υπήρξε καμία απολύτως πρόκληση. Πρόκειται για εισβολή. Είναι ανησυχητικό, δεν έχει λογική. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, ήταν τα λόγια του κυρίου Μάκη Κυριζίδη. Όλα αυτά, όλα αυτά, όταν λιγότερο πριν από ένα μήνα, αν θυμάστε, ήμουν εκεί, ότι είχε έρθει ο κύριος Βουρζής, ο υπουργός αθλητισμού, και είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τη διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ, προκειμένου όταν και εφόσον θελήσει να ξεκινήσει τη Νέα Τούμπα, με το καλό θα πω εγώ, να συγκατοικήσει με τον Ηρακλή στο Καφταζόγλιο, να το χρησιμοποιήσει σαν έδρα, μέχρι να αποπαραδοθεί το έργο της Νέας Τούμπας. Αν υπάρχει έστω και ένας ο οποίος μπορεί να με εξηγήσει το λόγο που συμβαίνουν αυτά, δηλαδή έχουμε ραντεβού με θύματα, έχουμε δολοφονίες, έχουμε ραντεβού με τραυματίες, έχουμε επιθέσεις σε ανθρώπους γιατί φορούν τη φανέλα μιας άλλης ομάδας την οποία αντιπαθούν κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι εκτόνωση? Είναι μαγιά? Είναι τι? Δηλαδή, να μην μπορεί ένα παιδάκι να φορέσει τη φόρμα της ομάδας οποίας αθληθεί, όποια ομάδα και αν είναι αυτή, όπως και αν λέγεται. Ποιο είναι το κακό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και πού ωφελεί? Πού ωφελεί, μπορεί να μου πει κάποιος? Ποιο το κέρδος? Δηλαδή δεν θα βάλουμε ποτέ μυαλό? Δεν υπάρχει καμία ελπίδα? Και αν κάποιος γονιός, κάποια μητέρα αισθανθεί ότι απειλείται και αντιδράσει, τι θα γίνει? Και την κοπανίσει κάποιος με ένα λοστάρι και την αφήσει στον τόπο? Θα μιλάμε για ένα ακόμη θύμα? Θα μιλάμε για βεντέτα, για πόλεμο? Ποιος ο λόγος δηλαδή? Ποιο το όφελος μπορείτε να μου πείτε? Τι έχει να κερδίσει κάποιος από αυτό? Χρήματα σίγουρα όχι. Έγκλη σίγουρα όχι. Δεν ξέρω αν έχω τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης ή αν ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος σε κάνει και οριμάζεις και τα βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Είναι υγεία το να υποστηρίζει ο καθένας όποια ομάδα θέλει. Το να χαίρεται με τις νίκες αγαπημένης ομάδας, να λυπάται με τις αποτυχίες της, να κάνει καζούρα στον αντίπαλο, ακόμη και να στεναχωριέται όταν βλέπει ότι ο αντίπαλος πάει καλά, αλλά δεν είναι καθόλου υγεία να υπάρχει η βία σε ένα χώρο όπου οι ανώνυμες εταιρείες έχουν την ευκαιρία να βγάλουν κέρδη ίσως και εκατομμυρίων, και αυτά είναι απλά παιδιά τα οποία υποστηρίζουν κάποια ομάδα. Αντίστοιχα υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν την ίδια βλακεία στο κεφάλι και υποστηρίζουν την άλλη την ομάδα. Τι θα γίνει δηλαδή, θα έχουμε πόλεμο? Αυτό θέλουμε? Να γινόμαστε πάλι πρώτο θέμα για τους λάθος λόγους? Γιατί ρε παιδιά,
Ποιος ο λόγος? Ποιο το όφελος? Να πω ότι υπήρχε κάτι και πάλι είναι όχι δικαιολογημένο, αδικαιολόγητο πέρα από κάθε λογική. Δεν θα πω ούτε για γονείς, ούτε για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ούτε... Μιλάμε οργανωμένα, πήγαν 100 άτομα για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και το όφελος ποιο ήταν? Δηλαδή είμαστε το 2026. Ο κόσμος προχωράει. Και εσύ ρε φίλε φοράς οπαδικά γυαλιά και ακολουθείς μία αγέλη η οποία θρέφεται μέσα από τη βία. Με ό,τι συνεπακόλουθα έχει αυτό. Είπαμε να υπάρχει άγνοια κινδύνου, να υπάρχει οπαδική τρέλα. Καλοδεχούμενα όλα αυτά. Πολλά πράγματα μπορούμε να συζητάμε επί ώρες. Αλλά εγώ αυτό το λέω οπαδική βλακεία. Αλητεία θέλετε? Αλητεία. Τον λόγο πείτε μου. Το όφελος πείτε μου. Φυσικά και όλοι τα καταδικάζουν. Δεν υπάρχει ούτε ένας υγιός σκεπτόμενος να πει... Φυσικά και όλοι τα καταδικάζουν.

άλλους δύο ή με έναν διαφωνήσαν, του πήραν την πλήζα, που και πάλι δεν δικαιολογείται. Ούτε περιμένουν να αλλάξει ο κόσμος και να υπάρχει ευγενής άμυλα και αγάπη μεταξύ των οπαδών και να πούνε μπράβο μεγάλε που αγαπάς τον ΠΑΟΚ, μπράβο μεγάλε που αγαπάς τον Ηρακλή, πάμε μαζί στο γήπεδο. Δεν περιμένουν να αλλάξει τον κόσμο. Ούτε ελπίζω να αλλάξει αυτό το πράγμα από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά όλοι εμείς που μεγαλώνουμε μικρά παιδιά, δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε σε έναν κόσμο ο οποίος τουλάχιστον να είναι ασφαλής, να έχει μια ελπίδα. Δηλαδή έχουμε τόσα προβλήματα, τόσα προβλήματα. Η παγκόσμια οικονομία είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Με τη θηλιά στο λαιμό. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Και εσείς μαζεύεστε μια αγέλη και πάντα να τρομοκρατήσετε κόσμο. Και τι πετύχατε, πέστε μου, τι πετύχατε. Και αν αισθάνεστε υπερήφανοι γι' αυτό. Ποια η ωφέλεια. Και αν υπάρχει έστω και ένας που καμαρώνει για αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν το χωράει το μυαλό μου. Θα μπορούσε να είναι το δικό μου το παιδί όπως τα παιδιά κάποιων άλλων. Δεν έχει το δικαίωμα κάποιος να πάει το παιδί του να αθληθεί σε κάποια ομάδα. Όπως και αν λέγεται αυτή. Γιατί πιστεύει ότι γίνεται καλή δουλειά, γιατί μπορεί ο κουμπάρος του να είναι προπονητής εκεί, κάποιος φίλος του, κάποιος ξάδερφος, κάποιος άνθρωπος που τον πιστεύει ότι κάνει καλή δουλειά. Κάποιοι λένε ότι οι καλύτερες ακαδημίες είναι του Ολυμπιακού, κάποιοι λένε ότι οι καλύτερες ακαδημίες είναι του ΠΑΟΚ. Μεθαύριο μπορεί να κάνει ξανά ο Άρης ακαδημίες. Τι θα πρέπει να υπάρχουν η αστυνομία ή να υπάρχουν ομάδες περιφρούρης για αυτά τα πράγματα. Εμείς μόνοι μας, σαν πολίτες αυτής της πόλης, δεν μπορούμε λοιπόν να αναθεωρήσουμε. Και θα έλεγα τα ίδια ακριβώς, χωρίς την παραμικρή απόκληση, οποιοδήποτε και αν ήταν αυτή, οποιαδήποτε ομάδα και αν υποστηρίζαν. Και βλέπετε ότι είμαι όχι μετριοπαθής, απόλυτα ειλικρίνης μαζί σας. Μπορούμε ή δεν μπορούμε να βάλουμε stop στην βλακεία ή οπαδική αλητεία. Αν όχι, λυπάμαι, αποτύχαμε σαν πόλη. Διάλειμμα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μα την αλήθεια δεν ξέρω.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204. Come on!
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Πες δες και

0: μπαλκονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
1: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
0: MyG.
1: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
0: Και από τιμές.
1: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέος ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτσόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόκο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
15: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μην το χάσεις.
16: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
17: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
18: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
19: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
20: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολη, ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ αποθηκεύστε το τηλέφωνο στο 23 10 85 27 27 για ένα πολύ απλό και σοβαρό λόγο, γιατί πολύ απλά ο κλειδαράς της καρδιάς μας, ο άνθρωπος ο οποίος έχει γίνει αγαπητός όσο κανείς στην πόλη και σας εξυπηρετεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με άψογο και τρόπο που μόνο εσείς έχετε να πείτε τα καλύτερα, σας εξυπηρετεί οτιδήποτε και αν συμβεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, με τηλεφώνημα στο 2310 85 27 27. 9.55 κενό, το έννοιμά σου το 19.129. Όχι, άκυρο αυτό, θα να μην το πω ποτέ. Το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το θεσμό του Champions League, τη revanche του 1-1. Το Μετροπολιτάνο ήταν το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Ατλέτικο και την Arsenal, εκεί που η Ατλέτικο, η ομάδα του Τσόλο Σιμεών, ήταν πολύ καλύτερη, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει, έμεινε στο 1-1, έχασε περισσότερες ευκαιρίες. Είπαμε το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, και η ομάδα του Αρτέτα είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα αποφασιστικό, αν καταφέρει και πάρει την νίκη, προκειμένου να πάρει αυτή το εισιτήριο για το τελικό του Champions League, μιας και από χθες κρατάει την τύχη στα χέρια της, προκειμένου να κατακτήσει την Premier League, κάτι που έχει να κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να μπορέσει να συμβεί αυτό, είχαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι χθες το βράδυ, το οποίο δεν παρακολούθησα γιατί τα βλέμματά μου ήταν στο Σάντα Τιχουάν Σεβίλ για να δω αν θα κερδίσει. Ήταν στο γήπεδο Hill Dickinson Stadium, όπως ονομάζεται το καινούριο στάδιο της Everton, που αποδείχθηκε καντέμικο για την ομάδα του Pep Guardiola, ο οποίος χθες δεν τα κατάφερε καθόλου καλά. Και εκεί που προηγούνταν στο ημίχρονο 0-1, τελικά στο τέλος κατάφερε και σοφάρισε σε 3-3 την ομάδα του David Moyes. Ο Moyes, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την Everton, καθώς τον θυμόμαστε από την εποχή που ο Απόστολος Βέλιος είχε πάρει μεταγραφή το 2011 στην Everton και έκανε τα πρώτα του σπουδαία βήματα στο εξωτερικό. Η Everton λοιπόν το 0-1 το έκανε 3-1. Φυσικά και η City, μια ομάδα με τεράστια ποδοσφαιρική αξία και παίκτες οι οποίοι έχουν και τεράστια αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, την ισοφάρισαν. Αλλά αυτό δίνει το δικαίωμα στην Arsenal, η οποία έχει ένα βαθμό περισσότερο, να κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια της. Αν θα το καταφέρει, είναι μια άλλη ιστορία, εξίσου συγκινητική. Αυτή η ιστορία όμως, η οποία είναι όχι απλά συγκλονιστική, μη το και στο τραγούδι, μη το και θα το βάλεις μετά. Η ιστορία η οποία είναι πάρα πολύ συγκινητική και θα ήθελα να την κρατήσετε πολύ καλά. Λοιπόν, καλησπέρα Γρηγόρη, επειδή έρχομαι προς γέννησης, μήπως ξέρεις αυτή τη στιγμή αν έχει κίνηση περιφερειακά. Στα να δω, όπως λέει η Κυφαλακρή οχιά. Κάτσε να δω. Περίμενε. Κίνηση έχει από τα Κωνσταντινοπολίτικα προς δυτικά μέχρι τα μετέωρα. Εκεί είναι που κοκκινίζει. Τα υπόλοιπα δεν. Μια χαρά φαίνονται. Εντάξει. Λοιπόν, χτες το μεσημέρι, με τον αγαπημένο σας ET, τον εξωγήινο, ο οποίος σας είπα ότι έχει ένα απίστευτο χάρισμα, για άλλη μια φορά θα χρησιμοποιώ τερατολογία σε τέτοιες περιπτώσεις, μοίρασε εκατομμύρια στους θαυμαστές του. Πώς? Ακούστε.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικός.
0: Γιατί πότε δεν ήμουνα.
1: Γιατί εσύ, τι είσαι προληπτικός?
0: Σε τι δεν ήμουν?
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικός.
0: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
0: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, πες, ναι.
0: Chelsea είναι ότι είχαμε φορές. Πες μου, ποιος θα κερδίσει.
1: Τι μάτς είναι αυτό?
0: Πρωταθλήματος.
1: Chelsea. Νότιχαμ Φόρεστ ή Τσέλσι θα κερδίσει.
2: And a yes! A one-year header! Forest with the perfect start! Just over 90 seconds in and Forest are ahead at Stamford Bridge!
0: Κάτσε εδώ πώς δίνει το διπλό. 5-25. Κάτσε να πάρω το πράκτορα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις. Και μετά σε ψάχνω πράκτορας. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κλείσατε στην Τούμπα τα προβοζήθηκα.
2: Yes! He sent it down the middle. Sanchez dives out the way. Igor Jesus scores. His sixth Premier League goal. His 16th overall. And Forrest second of the afternoon. Inside the opening 15 minutes at Stamford Bridge.
1: Μάλιστα. Έγινε η Μπαρσελόνα η Νότιχαμ Φόρεστ.
0: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
2: Yes! Tyler Wanyi and it's 3-0.
0: Δεν είσαι.
1: Για να το λες εσύ.
0: Τζαμπ κανονικά. Να σας πω το αποκορύφωμα του ατελείωτου χαρίσματος του εξωγήινου. Έχασε πέναλτι ο Πάλμερ. Ποιος? Ο Πάλμερ. Μιλάμε για τον παίκτη που δεν ξέρω αν τον έχει ξεπεράσει κάποιος στην διάρκεια της περσινής χρονιάς. Αν απατώ με, συγχωρήστε με. Έκανε το ρεκόρ σερί, δηλαδή εύστοχων εκτελέσεων πέναλτι ο Πάλμερ. Και χτες ο Άγγλος χαφ, ο οποίος δεν χάνει πέναλτι, έχασε πέναλτι στο 0-2 με την Νότιχαμ Φόρεστ. Ξαναβάλτο.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικός.
0: Γιατί πότε δεν ήμουνα.
1: Γιατί εσύ, σε τι είσαι προληπτικός?
0: Σε τι δεν ήμουν.
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικός.
0: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
0: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, πες, ναι.
0: Chelsea είναι ότι είχαμε φορές. Πες μου, ποιος θα κερδίσει.
1: Τι μάτς είναι αυτό?
0: Πρωταθλήματος.
1: Chelsea, Νότιχαμ Φόρεστ ή Chelsea θα κερδίσει.
2: And a yes! A one-year header! Forest with the perfect start! Just over 90 seconds in and Forest are ahead at Stamford Bridge.
0: Κάτσε εδώ πώς δίνει το διπλό. 5-25. Κάτσε να πάρω το πράκτορα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις. Και μετά σε ψάχνω πράκτορας. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κλείσατε στην Τούμπα, τα προβοζήθηκα.
2: Yes! He sent it down the middle. Sanchez dives out the way. Igor Jesus scores. His sixth Premier League goal. His 16th overall. And Forrest second of the afternoon. Inside the opening 15 minutes at Stamford Bridge.
1: Μάλιστα, έγινε η Μπαρσελόνα η Νότιχαμ Φόρεστ.
0: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
2: Yes! Tyler Wanyi and it's 3-0.
0: Δεν είσαι. Δεν έχω ξανακούσει, Άγγλο speaker. Εμίλια, στα τόσα χρόνια που ακούς, έχεις ξανακούσει Άγγλο speaker sportcaster να βγάζει τέτοια κραυγή στο 0-3? Εγώ πρώτη φορά ακούω. Πρέπει να ακούω και την εκπομπή, να είναι φανατικός. Αλλά πάντως, ειλικρινά, είδα πολλά δελτία να πηγαίνουν προς εξαργύρωση και πολλούς φίλους να ευχαριστούν και να εύχονται να έχει... ειλικρινά, πολλά χρόνια υγεία να μας δίνει τέτοια προγνωστικά να πηγαίνουμε ταμείο. Απίστευτο. Ειλικρινά, το κάνουμε καλαμπούρι, αλλά ώρες ξεπερνάει, δηλαδή καταρχήν του το δίνω, έχει το χάρισμα της επικοινωνίας το να κάνει τούμπα, να γυρνάει το μπιφτέκι, φλικ-κλακ. Εγώ το είπα, λέει, για να πάρω views. Εγώ το είπα για να τρολάρω τους μεν. Εγώ το είπα για να... Σε αυτό είναι χαρισματικός. Τον αγαπάω, τον εκτιμώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά το χάρισμα είναι χάρισμα. Όχι ότι η Νότιχαμ ήταν αδιάφορη ή ότι η Τσέλσι φέτος τα πάει καταπληκτικά. Η Τσέλσι άλλαξε προπονητή με τον οποίο το καλοκαίρι κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων. Πολλοί απορούσανε γιατί ήταν από τις πιο γρήγορες, σε εισαγωγικά. Τον ξεπέρασε ο δικός μας. Μην μου πείτε δεν ξέρει ποιος είναι ο δικός μας. Μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε ποια είναι η πιο γρήγορη απόλυση που έχει γίνει στην Premier League. Θυμάσαι, Εμίλια. Ποια είναι η πιο γρήγορη απόλυση που έχει γίνει στην Premier League. 9.55 γεννών, το μηνυμά στο 54.301. Πολύ χαμηλή χρέωση. Η Μετρόπολη 95.5 στο Facebook. Να μου πείτε ποια ήταν η πιο γρήγορη απόλυση που έχει γίνει ποτέ. Από έναν προπονητή που το ξέρουμε, το γνωρίσαμε αρκετά καλά στην Ελλάδα. Και είχα άλλη άποψη, αλλά φέτος την έχασε. Η Σέλση, η οποία θέλει φυσικά να διεκδικήσει μια θέση στην Ευρώπη, αλλά έτσι πως τα πάει, δεν. Ο Μπουκ δεν είναι χαζός. Αλλά ο Ράπ είναι χαρισματικός. Σε καμία περίπτωση. Δεν δίνει για πλάκα παβορή τη Τζέλση. Αλλά δεν το κοντράρουμε για πλάκα. Καλησπέρα Θηρίο, χθες πρέπει να έβγες πολλή ώρα όταν έλεγα από τον αγώνα, εσένα θυμήθηκα με το προγνωστικό πολύ γέλιο. Ηλία μου και φίλοι οι οποίοι στέλνετε μηνύματα με δελτία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το κάνω. Μ' αρέσει να τον κολαντρίζω, γιατί πραγματικά είναι θεούλης. Δεν υπάρχει. Χαβαλέ κάνουμε, αλλά μέσα από το χαβαλέ, μέσα από το χαβαλέ βγήκε αυτό το συναρπαστικό. Ακούσατε ουρλιαχτό από τον Άγγλο speaker. Καλά, πού να ήμουν εγώ τώρα στην περιγραφή. Θα είχα λιποθυμίσει στον αέρα. Θα έκλαιγα μισή ώρα από τα γέλια. Θα είχα πέσει κάτω στο πάτωμα. Θα κυλιόμουν στα βατώματα. Α, ξέχασα να σου πω. Έχουμε και το άλλο. Ό,τι και να γινότανε. Αυτοί οι οποίοι παίζουν στις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες έχουν και την πρώιμη πληρωμή, στο 0-2 ήταν πληρωμένοι. Δεν τους ενδιαφέρει και τι θα γίνει. Λέει ο Χρήστος. Μου λέει ο γιος μου, η Τσέλσι έχασε 3-1. Έσκασε τα γέλια και τον λέω. Όχι αλυστερός. Γυαλιστερός. Το ξυπόλι το κεφάλι, φίλε. Είναι το όνομά του στα Ινδιάνικα. Επέμενε στο κόκκινο ότι θα κέρδιζε η Τσέλσι. Χρήστο μου, να ήταν μόνο αυτό. Είναι ένα από τα άπαντα της τραπτοπουλιάδας. Ο Θεός να τον έχει γερό. Ειλικρινά, δεν το συζητάω. Όσο κάθομαι και τον ακούω με προσοχή στις στοιχηματικές του αναλύσεις και μιλάω σοβαρά, στα προγνωστικά, επειδή το μαγάρισε μόνος του, σου λέει γιατί είσαι προληπτικός. 70% έχω φέτος. Μπράβο ρε Κώστα, τι καλά το πας. Τους έσκησα. 7 στα 8 έχω πιάσει. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Την άλλη φορά είχε 8 στα 8. Έπαιρνε ένα τετραψήφιο νούμερο το δελτίο του και το έκανε cash out. Ρε και φταίμε χέρια. Ρε κουραμπιέ. Γιατί το έκανες cash out. Έκανε λάθος ο τάδε δε από το όνομά του. Με τρομοκράτησε. Από τι σε τρομοκράτησε. 5 ευρουλάκια έπαιρνες και θα έπαιρνες ένα σκασμό λεφτά. Και αν τα έχανες έχασες 5 ευρώ. Θα μου πείτε είσαι κατά του cash out. Όχι ρε παιδιά. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι το άκρον άωτον της γκίνιας, της γκαντεμιάς, της μαυροκαλτσίθιδας, του απίστευτου εγωισμού. Δεν είναι έτσι. Η σωστή άποψη είναι η δική μου. Εγώ είπα αυτό. Εγώ ο Ραπτόπουλος με τα δικά του. Μου θύμιζε το συγχωρημένο του Χάρη Κλίν που έκανε τα δικά του, που τον αντιπαθεί, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το συμπαθούσα, το λάτρευα. Μου άρεσε, σαν καλλιτέχνη, σαν μήμο. Εντάξει, γούστερα αυτά. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε. Στα περισσότερα ούτως ή άλλως, αν όχι σε όλα, διαφωνούμε οριζοντίως, καθέτως και όπως αλλιώς θέλετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού αν συμφωνούμε, ανησυχούμε. Έχει 3-3, μου λέει ο φίλος. Βγήκε ο Όφη, βγήκε το χθεσινό, βγήκε ο προπονητής του Ηρακλή. Καλά, εκεί, κοίταξε. Με τον προπονητή του Ηρακλή δεν είναι προγνωστικό. Εκεί έχεις να κάνεις με το φαινόμενο Μονεβασιώτης. Καλός, χρυσός, άγιος επιχειρηματίας, αλλά ζήτησα προσφορά από μια στοιχηματική εταιρεία πόσες αλλαγές προπονητών δίνει στον Ηρακλή φέτος και μου λένε αυτό δεν παίζεται. Το άκουσες αυτό? Δώστε μου παρακαλώ ένα να κάνω ένα bed builder δικό μου που δεν παίζω μακροχρόνια στοιχήματα. Πόσες αλλαγές προπονητών μπορεί να κάνει ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή που λένε αυτό δεν παίζεται. Θα σου δώσουμε 1-0-1 5 προπονητές. Μην γελάτε. Σοβαρά μου. Συμβαίνει και λυπάμαι που κανείς δεν έχει βγει για το ποιος ήταν η πιο μικρή παρουσία προπονητή στην Premier League. Ο Ιγκόρ Τούντορ ήταν, παιδιά. Το ξέχασες? Εντάξει. Απίθανος έχει παντού. Και υπενθυμίζω, μιας και μιλάμε για την Τσέλσι, ότι προσφάτως μάθαμε ότι είναι η ομάδα η οποία φέτος έχει το μεγαλύτερο άνοιγμα, πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω την αντιστοιχία στις σταρλίνες, γιατί αυτοί βγήκαν από την Ευρωζώνη, γιατί μόνο οι ίδιοι το ξέρουν, αλλά δεν. Αυτά τα ολίγα για τη νέα τεράστια επιτυχία του Κωστή. Θες, Κωστή, σε ευχαριστούμε. Εντάξει, δυστυχώς με 50 ευρώ δεν γεμίζεις το ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου σήμερα. Εντάξει, μηχανάκι γεμίζεις? Έχω παρατήσει τα μηχανάκια από το 2006, το ξέρεις, δεν είναι? Μηχανάκι γεμίζεις, λογικά θα γεμίζεις μηχανάκι. Εντάξει. Και που έχει πάει η βενζίνη, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, το τελευταίο που ήθελα να πω εν συντομία, ορίστε. Συναγερμός σε αεροπορικές λόγω φόβου έλλειψης καυσίμων, κόβουν 2 εκατομμύρια θέσεις από τις πτήσεις παγκοσμίως. Καταλαβαίνετε τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι για χύψη λόγους πρέπει να κινούνται αεροπορικώς επαγγελματικά, σε τι κυκαιώνα έχουν μπλέξει. Πού έχουν μπλέξει και πού θα μπλέξουμε όλοι εμείς οι οποίοι ακούμε υποσχέσεις? Η κυβέρνηση λέει παρακολουθεί τις εξελίξεις. Έχει άλλα 200 εκατομμύρια παρκαρισμένα να βοηθήσει. Πάλι κακός θα γίνω, Πάλι κακός θα γίνω. Αν τα λέω αυτά, μία μέρα είμαι αριστερός, την άλλη μέρα είμαι δεξιός, την παράλληλη είμαι των άκρων, είμαι αντιμητσοταχικός. Αν πεις κάτι καλό, είσαι φιλοκυβερνητικός. Λέμε αυτά που βλέπουμε, που βιώνουμε. Παιδιά, μαζί το περνάμε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αν το χωνεύετε, τι πρόκειται να επακολουθήσει. Σήμερα λέγεται Ryanair. Αύριο πώς? Μας είχα πει ότι θα κρατήσει κάτι λίγο. Σαν τον πόλεμο της Ουκρανίας ένα πράγμα. Δεν έχει δύναμη η Ουκρανία. Όχι, ήταν σωστό αυτό που έκανε η Ρωσία. Έχουμε ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι τα παρακολουθούν, όπως είναι ο Σάκης Κωνσταντινίδης, και σας τα εξηγεί πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πάρα πολύ κατηρητισμένος και τα γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια. Είναι ακαδημαϊκός, δεν είναι αστυχαίος, και σας τα λέει με πάσα λεπτομέρεια τι επακολουθεί. Έτσι λοιπόν λέμε ότι για μια σύγκρουση η οποία νομίζαμε ότι θα κρατήσει κάνα μήνα, κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Και από ό,τι λένε πολλοί αναλυτές παγκοσμίως, κανείς δεν βλέπει ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποιο πλάνο. Πώς είχε βγει εκείνο το περιβόητο μετά τη δολοφονία των Ντεμπών, πάμε και όπου βγει, κάτι ανάλογο πράττουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με ασύλληπτες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες δεν είναι πάντα άμεσες, είναι και μελλοντικές, είναι δυνητικές. Είναι κανονική τρέλα. Δεν θέλω να απογοητεύσω κανέναν, δεν θέλω να τρομοκρατήσω κανέναν, θέλω απλά να επισημάνω την προσοχή σε αυτούς οι οποίοι γελάνε και λένε, έλα μωρέ, τι έγινε, η δικιά μου θέση εργασίας χάθηκε, το δικό μου μαγαζί έκλεισε. Αν πηγαίνει καλά ο γείτονας και η άλλη γειτονιά, θα πάει και η δική σου γειτονιά. Γι' αυτό οι Ιταλοί έχουν μια πολύ σπουδαία λέξη, πώς την πιάνουν και δίνουν πολλά, και λέγεται πιάτσα. Που υπάρχει πιάτσα, γίνεται και χρήμα, φίλε μου Δημήτρη Βασβαρέλα.
3: Όλες οι πλατείες είναι πιάτσα στην Ιταλία, στη Ρώμη. Πιάτσα.
0: Όχι, λέω, η πιάτσα έχει και χρήμα.
3: Ποια πιάτσα έχει χρήμα?
0: Όχι, λέω, όταν δημιουργείται μια πιάτσα με πολλά εστιατόρια, θα δουλέψουν όλα.
3: Αναλόγως.
0: Όταν υπάρχει υγεία στην οικονομία.
3: Ναι.
0: Δεν είναι ανάγκη να βλέπει ο ένας τον άλλο σαν εχθρό.
3: Ναι, το θέμα
0: δεν
3: είναι
0: να υπάρχει
3: τι ποιότητα μπορεί να βγάλει ο κανένα.
0: Μα εκεί, όταν υπάρχει πιάτσα, δεν θέλουν να βγάλουν την καλύτερη ποιότητα.
3: Κανονικά, ναι.
0: Αυτό λέμε.
3: Δύσκολο βέβαια.
0: Είναι υπογείς συνθήκες.
3: Ο ανταγωνισμός θα είναι δύσκολος.
0: Μα ο ανταγωνισμός φέρνει μόνο ευμάρεια.
3: Καλύτερα αποτελέσματα, λες.
0: Εννοείται.
3: Πρέπει να γίνεσαι καλύτερος μέσα από τον ανταγωνισμό.
0: Φυσικά. Θες να κάνεις κάτι καλύτερο προκειμένου να έρθουν στο δικό σου μαγαζί.
3: Σωστό.
0: Ή να έρθουν περισσότεροι στο δικό σου μαγαζί.
4: Εκατόν 5,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είναι ό,τι είχαμε φορές.
3: 1-3.
0: 0-3 ήταν στο 50.
3: Ναι.
0: Ανάγκως πριν που βάλαμε το ηχητικό.
3: Ποιο?
0: Ο Sportcaster.
3: Την αποθέωση την είδες?
0: Ούρλιαζε.
3: Την αποθέωση την
0: είδες? Ούρλιαζε στο 0-3. Μάλλον άκουγε τη χθεσινή εκπομπή. Λοιπόν, Μπάσμπι για ειδήσει και σε λίγο και πάλι μαζί.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν εκφωνήσει την ιστορική ομιλία του στην Ολομέλεια μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Σε αυτήν τόνισε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης, καταδίκασε τον ρατσισμό, τις διακρίσεις και τον φονταμενταλισμό, προωθώντας τον διάλογο μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών. Στον ανακριτή απολογήθηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Όπως δήλωσε, πήγε στην τράπεζα γιατί δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχε λεφτά για να κλείσει το μαγαζί που ήθελε να πάρει. Στην εκτίμησή του πως έρχεται μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα και τον Κοϊνθιακό κόλπο, επέμεινε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, αλλά κάποια στιγμή θα ξυπνήσει χωρίς να γνωρίζουμε το πότε, δήλωσε για τη Σαντορίνη. Σε καραντίνα παραμένουν οι επιβάτες στο Κουρασγερόπουλο, το οποίο βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό μετά τη μετάδοση του Χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως 3 άνθρωποι είναι νεκροί και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από τους ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν, υπογράμμισε μεταξύ των άλλων. Απαντήσεις στην ανησυχία για την ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα έχουν οι φορείς της πόλης. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου θα έχουν τηλεδιάσκεψη το απόγευμα με στελέχη της εταιρείας. Από την πτώση της θερμοκρασίας σε καλοκαιρινές συνθήκες εξελίσσεται σταδιακά ο καιρός. Στο τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς με αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 το απόγευμα, όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95 και 5 των FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής της Κακομήρας. Καλό σας απόγευμα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
17: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
19: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και Για να δω.
21: Μήπως λεφτά.
22: Τα λες και λεφτά.
20: Coupons. Coupons.
21: Από πού ακούστηκε αυτό?
22: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
23: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
24: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
25: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
27: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
28: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων με τον κύριο Θανάση Πολίτη, ο οποίος ανάλαβε μουσική με Separate Ways από τους Fix. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο κινητό, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε λοιπόν οριστική διαγραφή του κινητού σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Δεν έχω σκοπό να κάνω μονόλογο 2 ώρες. Νομίζω, φίλε μου Θανάση, δεν θα ήταν και φρόνιμο με τους φίλους οι οποίοι μας ακούνε, όσοι και αν είναι αυτοί. Οπότε το 2310 και τα 390 είναι στη δική σας διάθεση για ό,τι και αν θελήσατε, για, είτε για τα θέματα τα οποία θίξαμε, είτε για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, να καταθέσετε τη δική σας άποψη. Επαναλαμβάνω, 2310 90 90 90 για την αγαπημένη ομάδα, για τον Άρη, παιδιά, με ρωτάτε. Δεν έχω κάτι να πω. Ακούσατε την εκπομπή του Γιώργου του Μπούζου από τον Κυριάκο Θωμαίδη ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο και ουσιαστικό ενδιαφέρον σύμφωνα με τον κύριο Καρυπίδη. Οπότε εγώ να πω τι. Για τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ τα έχουμε πει, όπως και των υπολείπων ομάδων. Έχει μπάσκετ. Πιστεύω ότι θα το σκουπίσει ο Ολυμπιακός. Σήμερα θα κάνει το 3-0 και θα περάσει, επειδή ρωτάτε. Όσο για το φίλο ο οποίος ρωτάει αν έχουμε κάτι καλό, αν έχει προγνωστικό για σήμερα, φίλε μου, μόνο live. Πιστεύω ότι η Ατλέτικο δεν πάει για τουρισμό στην Αγγλία. Μόνο αυτό έχω να πω. Είναι πολύ μικρές οι αποδόσεις τόσο της Ατλέτικο όσο και της Μπάγερν Μονάχου. Οπότε ο καθένας πράττει ό,τι νομίζει. Τα 3 εντάρια δικά σας, οι 2 πρώτοι επικοινώνησαν με την εκπομπή. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κόκκινο, μ' ακούς?
0: Μια χαρά.
1: Θέλω, ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση, εσύ που σίγουρα δεν είσαι ΠΑΟΚ, και να μου πεις λίγο την άποψή σου. Αυτή την τρέλα που επικρατεί τώρα πάλι και στο δικό σας ραδιόφωνο, που ενώ είδανε το ματς με τον το πείτε το όπως θέλετε, και είδανε την άθλια εικόνα της ομάδας, πώς με μια νίκη, ρε φίλε, βάλαν στο μυαλό τους πάλι το πρωτάθλημα?
0: Μίλα συγκεκριμένα.
1: Τι να μιλήσει συγκεκριμένα? Ακούς τις εκπομπές, ακούς άτομα που βγαίνουν στις γραμμές.
0: Ακούς
1: υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ είσαι εξής. Είσαι εξής.
1: Όχι, Ολυμπιακός είμαι. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι άξια τώρα το πάρει ΑΕΚ.
0: Είναι σίγουρο αυτό?
1: Σίγουρο δεν είναι, ρε φίλε, αλλά γι' αυτό ζητάω την άποψή σου. Εσύ, βλέποντας τα χάλια που έχει ο ΠΑΟΚ και την εικόνα που είχε με Ολυμπιακό, ανεξαρτήτου του αποτελέσματος, που είναι ένα ψέμα, εντάξει, θεωρείς ότι αυτή η ομάδα, έτσι πώς είναι το τελευταίο καιρό...
0: Θα μου επιτρέψεις, δεν υπάρχει αποτέλεσμα ψέμα. Κάποιος μπόρεσε και βάλει την μπάλα στα δίχτυα και όχι μπει 3 φορές.
1: Ναι, ψέμα καταλαβαίνεις πώς εννοώ, να μην υπάρξει.
0: Λοιπόν,
1: βάση της εικόνας της ομάδας που ήταν.
0: Να το πάμε step by step. Συμφωνούμε ότι καμία ομάδα δεν είναι τέλεια. Καμία.
1: Ναι, αλλά
0: από αυτές που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Σήμερα που μιλάμε, τον πρώτο λόγο τον έχει η ΑΕΚ. Έχει 6 βαθμούς απόσταση, τόσο από ΠΑΟΚ όσο και από Ολυμπιακό. Ωραία μέχρι εδώ.
1: Ωραία.
0: Ακόμη και να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, μετά από το 0-0 στη Λεωφόρο, που έπαιζε με παίκτη λιγότερο παραπάνω από το 20, έμπλεξε. Γιατί?
1: Ναι.
0: Ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ θα τις χαριστούν. Θα κάνουν ό,τι μπορούν να την κερδίσουν. Δείχνει να έχει άγχος.
1: Δείχνει να έχει άγχος. Απλά ξέρεις τι μου γυρνάει.
0: Όσο έχεις μαθηματικές ελπίδες, έχεις δικαίωμα να το πιστεύεις. Μάλλον πρέπει να το πιστεύεις ότι μπορεί να το κάνεις.
1: Είναι και λίγο αντικειμενικά πώς το βλέπεις. Γιατί για,
0: ρε φίλε, γιατί είναι υποκειμενικό αυτό που λέω. Αντικειμενικό είναι. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποια από τις ομάδες.
1: Αντικειμενικά, δηλαδή, εσύ βλέπεις τον ΠΑΟΚ και θεωρείς ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα τώρα έτσι πως είναι.
0: Βλέπω ένα.
1: Στο πρώτο μήκρο να το πει και σου ρωτήσει.
0: Θα σου πω. Βλέπω ένα άγχος στην ΑΕΚ. Το οποίο δεν ξέρω ποιο θα επικρατήσει. Το θέλω της ή το άγχος της.
1: Okay, άρα εσύ δηλαδή μπορείς να, με την εμπειρία σου και με αυτά που βλέπεις, να θεωρήσεις ότι μπορεί να κυνηγήσει πρωτάθλημα.
0: Φίλε, όταν μια ομάδα έχει 6 βαθμούς αέρα, έχει τον πρώτο λόγο για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. 100%. Λέω όμως ότι με τον Παναθηναϊκό έχασε μια τεράστια ευκαιρία να το κλειδώσει. Γιατί στο τέλος ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών κόντεψε να τις βάλει και γκολ.
1: Ωραία. Με την ίδια λογική όμως. Και ο ΠΑΟΚ που σου λέει ότι συζητάει για πρωτάθλημα. Αυτός ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται τον πεθαμένο Ολυμπιακό, όπως ακούγεται και στο ραδιοφωνό σας. Δεν από ονομαστικά εκπομπές και άτομα.
0: Δεν είναι πεθαμένος Ολυμπιακός. Είναι κακά δομημένος. Άσχημα δομημένος.
1: Ωραία. Αυτός ο άσχημα δομημένος Ολυμπιακός που δεν μπορεί να κάνει φάσεις σε ομάδες της πλάκας. Ότι έκανε 10 φάσεις στον ΠΑΟΚ. Δεν σου λέει κάτι εσένα.
0: Και αν δεν μπαίνει μπάλα.
1: Εάν μετά, οκ, okay, εντάξει. Την άποψή σου ήθελα, οκ, okay, ήταν ωραία όπως θα πας διπλωματικά εσύ, καλά το παίρνεις.
0: Όχι φίλε μου, δεν είμαι διπλωμάτης. Λέω ότι όπως...
1: Καλώς είσαι στο λόγο, για καλώς το λέω.
0: Όπως είναι τα πράγματα, η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο και το δικαιούται αν θες γνώμη μου. Και το δικαιούται. Εγώ δεν είμαι διπλωμάτης, κάνεις λάθος. Αλλά με την μπάλα δεν βγάζει άκρη ποτέ.
1: Okay.
0: Αυτό.
1: Okay. Σεβαστό. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Φίλε μου, με το δεξί. Το αριστερό το έχεις χαλάσει το αριστερό. Το έχεις χαλάσει το αριστερό. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Δεν είναι λευγές, φίλε μου. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούτε.
0: Ναι.
2: Όχι είναι εσύ, εσύ.
0: Σωστά.
2: Έλα. Λοιπόν, πέσα τώρα τον προηγούμενο, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο για τον Γάβρο, ότι ελπίδες έχουν και οι δύο, όποιος κερδίσει από τους δύο στο ντέρμπι, στο Φάληρο.
0: Ναι, και ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, γιατί όποιος κερδίσει από τους δύο την έχει εξάποντο. Ο επόμενος θα παίξει για τη δεύτερη θέση. Αν κάνει η ΑΕΚ δύο ήττες, λέμε τώρα, μία με τον ΠΑΟΚ και μία με τον Ολυμπιακό, που είναι εφικτό, δεν είναι ανέφικτο.
0: Είναι.
2: Έχασε το πρωτάθλημα.
0: Είναι μαθηματικά.
2: Αυτό ακριβώς, είναι μαθηματικά. Αυτό νομίζει ότι έχει δύο τελευταίες αγωνιστικές με τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα.
0: Άκου, για να είμαστε.
2: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχουν έξι ντέρμπι στα play-off.
0: Δεν μου λες. Ο Ολυμπιακός με τη Λάρισα δεν ήρθε 0-0.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ο ΠΑΟΚ με τη Λάρισα. Ο ΠΑΟΚ με την Λάρισα δεν ήρθε 1-1.
2: Ναι, τώρα είπα τη Λάρισα, μπορεί να έλεγα καμιά άλλη.
0: Όχι, πάτησες νάρκη τώρα, γι' αυτό με δίνεις αφορμή.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή...
2: Ενώ ρε παιδί μου ότι δεν έχουν όπως ήταν παλιά η Λαμία μέσα και ο Άρης π.χ. που ήταν φούλα διάφοροι. Όλοι είναι ενδιαφερόμενοι πλέον τα πλέον.
0: Μα και ο
2: Βάζελο. Και... Ο Βάζελο παίζει όμως κανονικά, έτσι.
0: Μα δεν νομίζω ότι και ο Λεβαδιακός αν ήταν δεν θα έπαιζε. Απλά επειδή έχει πολύ.
2: Εντάξει,
0: επειδή
2: έχει...
0: έχει πολύ βαριά φανέλα ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, δεν θα κάτσε εξαφιλιστή τώρα. Είδε με εμά ήρθε, έκανε 0-0 με ζεντούπα.
0: Φυσικά.
2: Το θέμα είναι ότι θα γίνει στο Καραϊσκάκι. Αλήθεια, κανένα 0-0. Εσύ εννοώ, τελείωσε το πανηγύρι μετά.
0: Το, φίλε, η ΑΕΚ, όσο εσείς και δικαίως κάνετε όνειρα, γιατί στη ζωή είναι ωραίο να κάνεις όνειρα. Λέτε
2: δεν
0: ότι.
2: Δεν είναι θέμα ονείρων, είναι όπως είπες μαθηματικά.
0: Μην παίζουμε με τα λόγια. Λέω.
2: Ναι,
0: το 6 βαθμοί διαφορά. Για τον ΑΕΞΗ είναι ότι εσύ κάνεις όνειρα. Για εσένα και για μένα ακόμα που είμαι ουδέτερος είναι μαθηματικά. Μαθηματικά όμως σου λέω ότι και με τρεις ισοπαλίες η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα.
2: Α, ναι.
0: Κατάλαβες. Τρεις ισοπαλίες. Mm. τρεις σοπαλίες να κάνει, πήρε πρωτάθλημα.
2: Αυτοί απλά φοβούνται, μην πάθουν αυτό που πάθανε πριν δύο χρόνια και τρέχουν και δεστά.
0: Δεν είναι θέμα φοβούνται. Είναι θέμα για μένα μιας ανασφάλειας, προσωπική μου εκτίμηση είναι, που βγάζει ο προπονητής της, ο οποίος είναι εξαιρετικός, σοβαρότατος, αλλά γιατί λέω αυτό το πράγμα, μάλλον δεν εμπνέει στην αυτοπεποίθηση του πάμε να τους πάρουμε το λαρίγκι. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό μέχρι την αποβολή υπήρχε μόνο η ΑΕΚ στο κήπεδο.
2: Ναι, και μετά ήταν λες και παίζανε.
0: Μετά, περίμενε. Μετά ήταν η σιγουριά ότι θα το βάλουμε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει θέμα. Και μετά μπήκε το άγχος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή για μένα το παιχνίδι χωρίζεται σε τρία κομμάτια.
2: Έχει δίκιο
0: τότε. Δεν είναι το θέμα να έχω δίκιο. Το τέλος θα ξέρουμε.
2: Θα δούμε. Η επόμενη αγωνιστική πιστεύω θα είναι η καθοριστική.
0: Κοίταξε, εμάς. Εμένα, τους συναδέλφους, δεν μας συμφέρει να τελειώνει το πρωτάθλημα με τη μία. Δεν θα υπάρχει ίδρυκα, δεν θα υπάρχει suspense, δεν θα υπάρχει κολάντρισμα. Εντάξει, εμείς θέλουμε να υπάρχει αυτό, όχι βία, κολάντρισμα. Να κάνουμε χαβαλέ, λοιπόν. Αλλά όσο κυλάνε έτσι...
2: Ναι.
0: Γιατί πώς λέει...
2: Άμα μη λήξεις και μόνο τον τέρμπι κάτω.
0: Φίλε, από τώρα έχω καταλήξει τι σημείο θα δώσω, το οποίο δεν θα είναι σημείο, θα είναι ειδικό στοίχημα και το πιστεύω.
2: Over.
0: Όχι. Εάν το πω δεν έχει αξία, θα το δώσω.
2: Εγώ πιστεύω στο Καραϊσκάκι over για όποιον κερδίσει για τους δύο.
0: Να δούμε.
2: Πιστεύω θα είναι ανοιχτό μάτι γιατί δεν συμφέρει το χι.
0: Του έχεις πάρει τον αέρα, ενώ δεν πείθεις αγωνιστικά, σαν ΠΑΟΚ, του έχεις πάρει τον αέρα.
2: Ναι, αυτό είναι...
0: Να είσαι καλά.
2: Γρηγόρη, καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ποιος είναι Γρηγόρη, εγώ είμαι.
0: Εσύ φίλε μου.
3: Καλησπέρα φίλε μου Γρηγόρη. Τι κάνουμε.
0: Υπομονή και όνειρα.
3: Χαίρομαι. Πού είναι η φαλακρή μου μια.
0: Πήγε και έβγαλε το πικτέιλ.
3: Άντε να δούμε, θα τελειώσει η περίοδος ή όχι.
0: Θα τελειώσει. Δεν μιλήσαμε. Ενημερώθηκα ότι πήγε καλά, το έβγαλε και τα υπόλοιπα είναι δικό του ιατρικό. Θα στα πει ο ίδιος.
3: Καλή δύναμη να έχει περαστικά να πάμε όλα δεξιά. Τι είπε ο άλλος ο Γαβρός, ότι είναι μικρή ομάδα ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν σε αποκάλεσε μικρή ομάδα.
3: Έτσι, έτσι, αυτό είπε.
0: Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Πού το άκουσα.
3: Αυτό είπε, μικρή ομάδα είπε, άμα τα ακούεις αυτό είπε. Το μετά, ξέρουμε όλοι ότι μετά τα χρόνια μετά το 13 που έρθει η Βαρσαβίδη έχει ανέβει ομάδα και πάμε αρκετά δυνατά και κόντρα σε...
0: Φίλε μου, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε κάτι, έχει αλλάξει λίγο τον ΠΑΟΚ.
3: Οπότε τι πονάει, γιατί πονάει αυτός. Θέλει να πάρει καλά πρωταθλήματα στα μαύρα.
0: Κοίταξε, δεν τον βλέπω να
3: το λέω. Τόσα χρόνια, ναι, περίμενε να τα ακούσει, αφού ακούει,
0: μη να τα ακούσει. Μη με κάνεις δικηγόρο ναι. Του Ολυμπιακού, άκου λίγο.
3: Όχι, άλλες εποχές. Τόσα χρόνια βλέπαμε
0: άκουλιο.
3: Τα μάτια μας πονούσαν με άκου. Τα πέναλτι που δίνανε.
0: Έχεις δίκιο.
3: Τα μαύρα τα πρωταθλήματα που παίρνανε. Πού ήταν, ήτανε καθαρά. Δεν ήταν καθαρά, μέχρι τη βρωμιά ήταν.
0: Ξέρεις πολύ.
3: Και με τον Κόκαλη. Και με τους προηγούμενους.
0: Ξέρεις πολύ καλά ότι προσωπικά είμαι καμένος από Ολυμπιακό. Εντάξει, σαν Ηρακλής. Λέω λοιπόν, το εξής. Είναι από τις σπάνιες φορές που βλέπω τον Καραπαπά, τον κύριο Καραπαπά, πες τον όπως θέλεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που... Είναι από τις σπάνιες φορές που βλέπω τον Καραπαπά,

0: κάτσε εκεί πέρα κάτω στον Πειραιά και γι' αυτό. Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να σου πω.
1: Πες μου.
0: Για τον Ηρακλή και για τον Άρη. Μ' ακούς?
1: Ακούω.
0: Γρηγόρη, μ' ακούς?
1: Πολύ καλά.
0: Για πια πεινάω.
1: Με μένα δεν μιλήσεις τώρα ή με τον
0: Ναι, με συγχωρείς. Μπορούμε να σχηματίσουμε Ανασανσέρ Ηρακλή και Άρη?
1: Νομίζω μιλώντας με κάποια εταιρεία ότι θες. Όταν λες Ανασανσέρ, τι ακριβώς εννοείς?
0: Δεν κατάλαβες.
1: Όχι, εσύ θέλω να με εξηγείς με την παοξίδικη λογική σου. Γελάς, ε. Θα σε βάλω σε κανένα κλουβί με όλο εκείνο καλά και θα σε περιλάβω. Άιντε πάρε, από δρο... πάρε δρόμο από
0: εδώ.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνεις, Γρηγόρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, υπομονή.
2: Υπομονή να κάνεις, ο Θεός μεγάλος είναι. Ξέρουμε ότι ακούει ο Κωστής και να του πω περαστικά, να μην στεναχωριέται. Εγώ τόσες φορές μπήκα, βγήκα στα νοσοκομεία, τόσες εγχειρήσεις έκανα. Καρκίνο στο στήθος, καρδιά δύο φορές. Το πόδι μου τιτάνιο στο ισχύο. Με ένα πυρικό καρτσάκι κυκλοφορούσε 8 μήνες και δεν το βάζω κάτω και λέω δόξα τω Θεώ, τώρα με τον μπαστούνι. Αν έχουμε αισιοδοξία, πιστεύουμε στο Θεό και δεν μας κάνει μελαγχολία και δεν μυρολατρώμε, θα γίνουμε πιο γρήγορα καλά. Με το πιστεύω το δικό μου, μπορεί να με χαζεί. Αλλά ο Θεός μεγάλος είναι. Εγώ θέλω να σου πω, περαστικά σου Κωστή, Γρηγόρη, ο Θεός να σε έχει καλά. Είσαι υπέροχος, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, δεν ξέρω πόσα παιδιά και γέρα να είναι.
1: Ένα.
2: Γέρα να είναι.
1: Επίσημα τουλάχιστον.
2: Ναι. Καλά, δεν πειράζει. Τα επίσημα δεν μας ενδιαφέρουν, αφού δεν θέλουν να μας παρουσιαστούν, έτσι δεν είναι. Και ο Κωστής έχει μια υπέροχη κόρη, την γνώση.
1: Επίσημα τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ο Νίκος έχει ένα γιο.
1: Επίσημα τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πάντως επίσημα, ανεπίσημα έχω 5 γιους. 11 εγγόνια και
1: 5.
2: 5 γιους, 11 εγγόνια και 2 δισεγγόνια και δεν το βάζω κάτω και είμαι αισιόδοξη. Μου λέει ο γιος μου, μαμά να σε πάω εκεί που θες να πιεις καφέ με τη φίλη σου. Όχι, γιατί άμα πάμε, λες, πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. Εγώ θα φύγω ό,τι θέλω. Και πάω, τσούκου τσούκου, πάω.
1: Να είστε καλά και πάντα γεροί.
2: Ναι, εύχομαι χαιρετισμού καταρχήν σε όλους τους φίλους φίλες. Είμαι αισιόδοξη, πιστεύω ότι εξαρτάται από εμάς και η συμπεριφορά μας να είμαστε φιέλοι και αγαπητοί. Εγώ έχω ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη και σε ανθρώπους που με φταίξανε ή έφταξα εγώ, γιατί με το να κρατάς κακία και να κρατάς μούτρα δεν πηγαίνει τίποτε. Και Θεός χωρέσει η γιαγιά μου και η μητέρα μου, λέγανε μην κάνεις κακό σε κανένα. Αν μπορείς να κάνεις καλό, κάνε. Αν μην κάνεις κακό, γίνα την πλάτη σου και φύγε. Καλή συνέχεια. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι, υγιείς και ευτυχείς.
1: Να είστε καλά. Πολύ.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό, Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας.

0: πηγάζουν από καρδιάς.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας.
5: Τρίποντο, τρίποντο.
4: Μεχτάρα μου.
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Μυρίζει λουκουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
22: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης.
0: Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε άλλα 20 λεπτά. Το 23-13-90 έγινε και πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Οι φίλοι οι οποίοι είστε συντονισμένοι εδώ στους 95,5 των FM ήταν δύο παρκαρισμένοι πριν το διάλειμμα. Δεν τους βλέπω. Ξεπαρκάραν από ό,τι φαίνεται και την κάναν με ελαφρά πηδηματάκια. Οπότε οι γραμμές είναι ελεύθερες. Το 23-10 και τα 3-90 9-55 κενό. Το μήνυμά σου το 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Για ξαναβάλα λίγο την επιτυχία του Ραπτόπουλου, σε παρακαλώ. Ξέρει ο Εμίλιος, θα σου πει. Τη βάλαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Όχι ακριβώς στο ξεκίνημα, σκέμισή. Την ξέχασες. Δεν πόνταρε ο Σάκης. Λοιπόν, ακούστε τι και σας περιμένουμε.

0: Φίλε μου, με ρωτάς λεπτομέρειες για τον Ορτίζ. Θα έχει, θέλω να πιστεύω, η επόμενη εκπομπή, για να ξέρεις τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Πορτορικανό πολιτογραφημένο Αμερικανό, θα σε γελάσω, ο οποίος πλέον δεν είναι στη ζωή, αφού νικήθηκε από την παρατηνόσο του καρκίνου δηλαδή. Το βρήκαμε, ρίχτω.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικός.
0: Γιατί πότε δεν ήμουνα.
1: Γιατί εσύ, σε τι είσαι προληπτικός.
0: Σε τι δεν είμαι.
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικός.
0: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
0: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, πες, ναι.
0: Τσέλσι είναι ότι κάνουν φορές. Πες μου, ποιος θα κερδίσει.
1: Τι μάτς είναι αυτό.
0: Πρωταθλήματος.
1: Τσέλσι, Νότιγχαμ Φόρεστ. Η Τσέλσι θα κερδίσει.
2: And a yes! A one-year header. Forest with the perfect start. Just over 90 seconds in and Forest are ahead at Stamford Bridge.
0: Κάτσε εδώ πώς δίνει το διπλό. 5-25. Κάτσε να πάρω το πράκτορα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις. Και μετά σε ψάχνω πράκτορα. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κλείσατε στην τούπα τα προπονητικά.
2: Yes! He sent it down the middle. Sanchez dives out the way. Igor Jesus scores. His sixth Premier League goal. His 16th overall. And Forrest second of the afternoon. Inside the opening 15 minutes at Stamford Bridge.
1: Μάλιστα, έγινε Μπαρσελόνα η Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
2: Yes! Tyler Wanyi and it's 3-0.
0: Δεν είσαι.
1: Για να το λες εσύ.
0: Δεν το είπα εγώ. Είναι ό,τι είχαμε το είπες, δεν είναι. Τσάκι, τι θα κάνουμε. Πάμε στο φίλο μου, περιμένει. Καλησπέρα.
3: Γρηγόρη, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε μου, ναι.
3: Σας ακούω πολλά χρόνια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Αεξής είμαι, αλλά όχι πορωμένος, αντικειμενικός. Έχει δύο μέρες τώρα, λέτε, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ έχει άγχος. Ο Κωστής εχθές είπε ότι κατάρισε ο Πινέδα με τον Μαρίν και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εάν οι άλλοι δυο ήταν στο ΣΥΝ 6, θα μίλαγε η ΑΕΚ για πρωτάθλημα. Ερώτηση κάνω.
0: Ερώτηση.
3: Αν ήταν στη θέση της ΑΕΚ.
0: Ερώτηση. Την άποψη. Επειδή ζητάς την άποψή μου, βλέπεις να έχω εύνοια για κάποια από τις ομάδες που θέλει.
3: Όχι, όχι, όχι. Προς Θεού. Δεν είπα αυτό. δεν αναφέρομαι σε σένα καταρχήν,
0: όχι.
3: Έτσι.
0: Κοίταξε, μπορώ μόνο τη δική μου άποψη να εκφράσω.
3: Ναι, εντάξει.
0: Είπα ότι έχει τον πρώτο λόγο. Είπα όπως δικαιούστε να κάνετε σενάρια και μαθηματικούς υπολογισμούς για το πώς μπορεί να πάρει κάποια άλλη ομάδα το πρωτάθλημα, να σας πω ότι και με τρεις ισοπαλίες, με τρεις βαθμούς, η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα.
3: Σωστός.
0: Κι ας και λαϊδά τόσο θέλετε. Εντάξει.
3: Σωστός.
0: Λοιπόν, μετά, υπάρχει κόσμος που ακούει και ακούει λάθος. Κάποιος φίλος μέσα στη μήνυμα της, ο παδός της ΑΕΚ.
3: Ναι.
0: Και μου λέει ότι μίλησε για έλλειψη αυτοεπίθεσης. Άκουσες να λέω εγώ για έλλειψη αυτοεπίθεσης.
3: Όχι. Απλά επειδή η ΑΕΚ έχει ένα ιστορικό μέσα εισαγωγικά για το τι έγινε πριν δύο χρόνια.
0: Επειδή είδαμε ένα έργο πολύ, ναι, παράξενο πριν από δύο χρόνια.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, αλλά όχι βρώμικο.
3: Ναι, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να επαναληφθεί πάλι, έτσι. Γιατί τώρα η ΑΕΚ έχει αλλάξει σελίδα, έχει άλλον προπονητή και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, μην ξεχνάς, ότι εδώ και 6 μήνες, τελευταία ήττα που έκανε στο πρωτάθλημα.
0: Φίλε, έχει 21 παιχνίδια ITT.
3: Έτσι ακριβώς. Και στο διατάφτα. Δηλαδή, η ΑΕΚ με ποιον έπαιζε την Κυριακή. Για να ξέρουμε δηλαδή. Έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, άσχετα σε ποια κατάσταση είναι τώρα. Εντάξει, αλλά δεν πάβει να είναι Παναθηναϊκός.
0: Την ανάλυση του αγώνα την άκουσες, αν επιτρέπεις.
3: Βεβαίως.
0: Διαφωνείς με τη. Γιατί εγώ δεν συνηθίζω να κάνω αναλύσεις αγώνων.
3: Όχι.
0: Εγώ μιλάω με στατιστικά. Δηλαδή η ΑΕΚ στα πρώτα 20 λεπτά τον ισοπεδώνει. Αν λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει, μου το λες και με διορθώνεις.
3: Όχι,
0: γιατί
3: και
0: εμείς μετά την αποβολή δείχνει εφησυχασμό.
3: Ναι. Να σε απαντήσω γι' αυτό. Να σε απαντήσω.
0: Πάγαλο.
3: Γι' αυτό. Αφού δεν τις βγήκαν οι φάσεις τη ΑΕΚ που ήταν στο 20 λεπτό μέχρι τότε καλή, έτσι, και ξέροντας το αποτέλεσμα, Και ξέροντας το αποτέλεσμα της Τούμπας, στο δεύτερο ημίχρονο, κοίταξε να μην χάσει. Και αν θα της έβγαινε κάποια φάση όπως ήταν αυτή του Βάργα, μπορεί να το κέρδιζε. Όπως...
0: Καλά, στο αυτό με το Βάργα είναι να τραβάς τα μαλλιά σου.
3: Ναι, και να σου πω κάτι. Και κόντεψε μετά εκεί με τη φάση του Μπακασέτα και μια ακόμα που είχε ο Παναθηναϊκός πιο μπροστά με τον Ιταλό, να χάσει και το παιχνίδι.
0: Το Καλάμπρια.
3: Μπράβο. Απλά η ΑΕΚ τι κοίταξε, σου λέει να μην χάσω, πήρε και ένα μπόντο παραπάνω τον Ολυμπιακό και τώρα το μάτς κλειδί για μένα είναι της Κυριακής.
0: Εκεί είναι η ένστασή μου. Γιατί...
3: Ναι, αλλά μην ξεχάσει.
0: Μισό λεπτό.
3: Ναι, πες μου.
0: Γιατί να δεχθεί φάσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν να μου βγάζει ενέργεια, δεν υποτιμώ τον Παναθηναϊκό, ναι. Το σέβομαι όσο δεν φαντάζεσαι. Εντάξει, έχω πει και άλλη φορά ότι έχει παικταράδες, ότι αυτόν τον οποίο τον κοροϊδεύανε με αν θέλεις. Εγώ δεν τον κοροϊδεύσα ποτέ, απλά είπα ότι πιστεύω ότι αδικεί τον Πρινιόλι από το Λαφόρ, ναι. Ότι ο Λαφόρ δεν έκανε το καλύτερο παιχνίδι του.
3: Έτσι, έτσι, εντάξει.
0: Δηλαδή, αλλά δεν θέλει πολύ να γίνει στραβή.
3: Αυτό ακριβώς, και να σου πω και κάτι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ, εντάξει, γκελάρισε και μπορεί να φέρει και ισοπαλία πάλι την Κυριακή. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν μπορεί να χτυπήσει τα παιχνίδια τα άλλα. Οι άλλοι μπορούν και η ΑΕΚ δεν μπορεί. Αυτό ρωτάω, κατάλαβες.
0: Ακριβώς συμφωνώ 1000%. Γι' αυτό και είπα ότι η ΑΕΚ και με τρεις ισοπαλίες το παίρνει.
3: Αλλά και απ' την άλλη, ναι, και απ' την άλλη αυτό που λες, δεν λέω ότι λες κάτι παράλογο, ότι από τη στιγμή που και μαθηματικά ακόμα παίζει, επειδή υπάρχει το δεδικασμένο πριν 2 χρόνια, εντάξει, λες ότι ποδόσφαιρο είναι, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Βαρύς όρος το δεδικασμένο.
3: Ναι, εντάξει, το παίρνω πίσω, εντάξει.
0: Όχι, γιατί θίγεις ομοϊδιάτος. Εγώ αν ήμουν εκεί, θα έλεγα, τι με λες, loser.
3: Έτσι, έτσι. Απλά λέω, ας πούμε, ότι επειδή υπήρχε αυτό πριν 2 χρόνια, σου λέει μπορεί, γιατί πριν μια εβδομάδα, και οι οπαδοί και των Διονών, προφανώς μπορεί να το έφτιαξαν και οι οπαδοί τη ΑΕΚ.
0: Θα σου πω, επειδή μου αρέσει πως μιλάς, θα σου πω κάτι τελευταίο.
3: Ναι.
0: Επειδή ανήκω στους φελούς που δεν προμοτάρουν τον εαυτό σου ποτέ, θα σου υπενθυμίσω ότι πριν από 3 μήνες, όχι τώρα.
3: Ναι.
0: Παιδιά, λέω, επειδή το έργο το βλέπω λιγάκι περίεργα και παρεξηγήστε με, αν γίνει αυτό το οποίο βλέπω, ο Ηλιόπουλος θα έχει κάνει τη μαγιά του αιώνα. Ένας
3: γιατί...
0: άνθρωπος άσχετος με το ποδόσφαιρο, άσχετος με το ποδόσφαιρο, τεράστιος επιχειρηματίας, αλλά άσχετος με το ποδόσφαιρο, τη δεύτερη χρονιά που έχει αναλάβει, δίνει τα κλειδιά σε έναν τεχνοκράτη, δεν παρεμβαίνει στο έργο του και πάει να πάρει πρωτάθλημα χωρίς ΕΠΟ, χωρίς διαιτησία, χωρίς τίποτα. Respect.
3: Έτσι ακριβώς. Και έχει μαζευτεί σε σχέση με τη συμπεριφορά του από πέρσι. Να το λέμε αυτό.
0: Όχι τελείως, κατά 99%.
3: Εντάξει.
0: Εκεί με το Βόλο που έκανε την κέλα, πάλι πήγε να κάνει.
3: Εντάξει.
0: Την τρέλα του την έχει η Μπόλικη.
3: Να είσαι καλά, περαστικά και σε σένα και στον
0: κόσμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
3: Υγεία. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλά είσαι.
0: Το παλεύω, δόξα τω Θεώ.
4: Ο Κωστής είναι καλά.
0: Η επέμβαση πήγε καλά, έβγαλε το πικτέλι, θα σας τα πει ο ίδιος στο περαιτέρω.
4: Μπράβο, εύχομαι να είναι εντάξει και να ξανάρθει για να μην είσαι μόνο Μονακούλης.
0: Σε ενοχλεί, εντάξει, το Μονάχος δεν είναι καλό, το άλλο το δίδυμο.
4: Όχι, εμένα μου αρέσει έτσι και μόνος, αλλά όταν έχεις και παρεούλα είναι πιο ωραία, νομίζω.
0: Άλλο το πνεύμα της εκπομπής.
4: Ορθέ.
0: Είναι τελείως διαφορετικό το πνεύμα της εκπομπής.
4: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Μπορώ για να σε κάνω μια διόρθωση.
0: Φυσικά, εννοείται.
4: Ναι, ο ΠΑΟΚ, αν κερδίσει και τα υπόλοιπα μάτς, και η ΑΕΚ, όπως είπες, αν θα έχει 3 ισοπαλίες, κατακτάει. Δεν το κατακτάει όμως, Γρηγόρη μου, γιατί αν υπολογίσει τους βαθμούς, ο ΠΑΟΚ θα πιάσει 70 και η ΑΕΚ θα έχει 69.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο, φίλε μου.
4: Είπες με 3 ισοπαλίες το κατακτάει, έτσι είπες.
0: Ακριβώς, ναι. Πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ στους 70, αν θα έχει φέρει ισοπαλία με την ΑΕΚ.
4: Όχι, να τα πάρει όλα, λέμε ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέμε.
0: Ρε φίλε, επειδή μπερδεύτηκες. Δεν το λέω. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ φέρει τρεις ισοπαλίες, η μία θα είναι με τον ΠΑΟΚ. Αφού πήγαινε τον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
4: Α, έτσι το πας, σωστά μιλάς.
0: Μα δεν είναι πως το πάω, ναι. Όπως είναι το λέω.
4: Ναι.
0: Η μία θα είναι, άρα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει 70.
4: Ναι.
0: Με τρεις οπαλίες ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα.
4: Έχεις δίκιο, ναι, μάλιστα.
0: Εντάξει.
4: Αλλά ένα λεπτό, αν ο ΠΑΟΚ και δίσει όλα τα μάτια σε μιλάω. Γρηγόρη, το κατακτάει το πρωτάθλημα.
0: Αν η ΑΕΚ κερδίσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, όχι.
4: Όχι. Υπό την προϋπόθεση η ΑΕΚ να χάσει και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι, ρε φίλε, και ο Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ, εννοείται. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
4: Ο Παναθηναϊκός όχι, ρε.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τέταρτος είναι. Τελείωσε.
4: Αλλά λέω,
0: με τρεις νίκες και άμα χάουν οι άλλοι, το παίρνει. Είτε ο Ολυμπιακός είτε ο ΠΑΟΚ, εννοείται.
4: Ναι. Εντάξει, με κάλυψες, Γρηγόρη μου, σε ευχαριστώ για όλα. Είσαι το καλύτερο παιδί, να ξέρεις.
0: Η κακή είναι στη φυλακή, να ξέρεις. Επόμενη γραμμή.
5: Και... Ναι. Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
5: Γεια, και εγώ γι' αυτό πήρα να σου πω, για τον προηγούμενο. Συμφωνώ με αυτό. Γιατί, Γρηγόρη, εκτός αυτό που είπες και είναι σωστό για τις τρεις ισοπαλίες. Είπες μετά ότι η ΑΕΚ αν πάρει τρεις βαθμούς. Αυτό είναι άλλο.
0: Άλλο, φίλε μου, δηλαδή ειλικρινά μιλάω ελληνικά, ρε παιδιά.
5: Όχι,
0: λέω η ΑΕΚ με τρεις οπαλίες του τέστην τρεις βαθμοί.
5: Ναι, και εδώ δεν διαφωνεί κανείς.
0: Παίρνει το πρωτάθλημα. Άλλο οι τρεις βαθμοί και άλλο οι τρεις ισοπαλίες.
5: Το είπες, ρε Γρηγόρη, γι' αυτό πήρα.
0: Λέω τρεις ισοπαλίες σημαίνει τρεις βαθμοί.
5: Ναι, εδώ δεν διαφωνεί κανείς.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε, γιατί πέντε θα διορθώσετε κάτι που δεν υπάρχει λόγος.
5: Όχι, είπες και για τρεις βαθμούς.
0: Μα τρεις ισοπαλίες σημαίνει τρεις βαθμοί.
5: Το είπαμε.
0: Μπορεί να είναι τρεις βαθμοί, αλλά επειδή είναι τρεις ισοπαλίες δίνουν πρωτάθλημα.
5: Αν οι ισοπαλίες είναι μέσω νίκης, δεν είναι το ίδιο.
0: Μα δεν μίλησε για νίκες.
5: Εσύ μίλησες, ρε Γρηγόρη.
0: Είπα τη λέξη νίκη.
5: Δεν είπες νίκη, είπε.
0: Είπα αν φέρει τρεις ισοπαλίες. Με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα. Τελεία εκεί, τέλος.
5: Γρηγόρη, όχι, δεν είναι τελεία. Το είπες αυτό, εντάξει. Και μετά είπες αν πάρει τρεις βαθμούς.
0: Όχι, ρε φίλε, ξέρω πολύ καλά τι είπα.
5: Είπανε τώρα, διηλίζουμε τον κόνομα.
0: Δεν διηλίζουμε τον κόνομα. Λες κάτι που δεν είπα.
5: Το είπες, ρε Γρηγόρη, τι να ψάχνω.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε, θα σε στείλω σωριλά. Δεν βγαίνει άκρη. Κυρία Σκητή, εδώ είναι. Παρακαλώ. Έλεος δηλαδή. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
6: Γεια σου, Γρηγόρη. Λοιπόν, καταρχήν, πήρα τηλέφωνο, ξέρεις γιατί. Εχθές άκουγα, ήσουν μαζί με τον Κωστή και λες, με την Τσέλσι και Νότιχαμ, να πάω να βάλω την πλώτη Νότιχαμ. Και τ' άκουσα που το είπε. Και γέλασα, λέω, εσύ, τραβηγμένο. Δεν σε πίστεψα και έχασα. Έχασα πραγματικά.
0: Δεν έχασε τίποτα, είπα. Θα το βάλω διπλό επειδή είμαι προληπτικός και επειδή λες ότι θα λήξει άσου.
6: Έδωσες όμως το σημείο.
0: Εγώ, ρε φίλε, είπα ότι θα παίξω, λέω, για να αποδείξω ότι σε κατέμεις, επειδή είμαι, για να αποδείξω ότι είμαι προληπτικός και όχι τυχαία. Είπε ότι
6: πάντως το πιασκιό, όταν το είδα 0-2 και έχασε το πέναλτι, όχι, ρε
0: φίλε,
6: ακούω, είναι μακριά και λέω, ρε, εσύ να πάω να το ρίξω. Θα βγάλουμε, λέω, ένα μεροκάματο. Ορίστε. Τέλος πάντων.
0: Ρε φίλε, αντιλαμβάνεσαι ποιος έχασε το πέναλτι?
6: Δεν το είδα. Μόνο άψε, έχασε πέναλτι.
0: Ο Πάλμερ. Ξέρεις ποιος είναι ο Πάλμερ?
6: Όχι.
0: Ο παίκτης που έχει το ρεκόρ των περισσότερων εύστοχων σερί πέναλτι στην Αγγλία.
6: Φαντάσου.
0: Αντιλαμβάνεσαι τι κατσίκι είναι. Με πήρα από το Λονδίνο και ζητά να του στείλω παπά να του κάνει ευχέλαιο τώρα. Πλάκα μου κάνει.
6: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο αυτό. Πέρα το οποίο είπε πάντω με την ΑΕΚ, είπε θα μου πάρει τρεις ισοπαλίες. Δεν είπε ούτε για νίκες ούτε για τίποτα.
0: Αυτό λέω. Τρεις ισοπαλίες σημαίνουν τρεις βαθμοί. Αλλά δεν καταλαβαίνουν όλοι.
6: Εγώ πάντω θα πάω. Ξέρετε τι θέλω την Κυριακή. Ξέρετε τι θέλω. να έχω την ίδια διαφορά που έχω σήμερα. Στο χειρότερο σενάριο, έτσι. Δηλαδή δεν με πειράζει να νικήσει η ΑΕΚ. Μπορώ να νικήσω εγώ. Έξι. Άστο.
0: Πάμε. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Είπα επίσης, γιατί προσέχουν ό,τι θέλουν και ό,τι νομίζουν μερικοί, και δεν ξέρω αν γίνεται με ιδιοτέλεια, με αμορφωσιά ή κατά λάθος. Γίνομαι σαφής και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ότι και να νικήσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Εκτός αν λήξει ο
6: Παλίας. Αν δεν λήξει εκεί το άλλο.
0: Εκτός αν λήξει ο Παλίας στο Καραϊσκάκι. Γιατί, γιατί υπάρχει ένα απίθμενο μίσος τόσο από Ολυμπιακός όσο και από Ολυμπιακό και από ΠΑΟΚ, που ο νικητής θα παίξει για τον άλλον, όχι γιατί είναι κολλητή, γιατί δεν γουστάρουν την ΑΕΚ.
6: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι, επειδή με το στοίχημα ασχολείσαι και θέλω να μου πεις μια γνώμη. Παίζουν μαζί, ίδια ώρα, έτσι.
0: Εάν τη από, αυτή είναι... από αυτή τη Κυριακή 7.30 όλα τα παιχνίδια.
6: Μπράβο. Εάν τυχόν είναι χ στο Καραϊσκάκι, τι κάνεις? Βγαίνεις μπροστά σαν ΠΑΟΚ για να πας να κυνηγήσεις? Τη ΑΕΚ δεν σε ενδιαφέρει, εσύ λες χ να μην έρθει. Βγαίνεις μπροστά για να πας να κυνηγήσεις τις πιθανότητες στο πρωτάθλημα αν τις κοσκοράρεις? Γιατί άμα νικήσεις μετά την ΑΕΚ, αλλάζεις το παραμύθι. Δεν ξέρεις τι είναι τελευταία αγωνιστική, δεν ξέρεις τι μπορείς να πω. Ή λες να κρατήσω το χ γιατί το χ μου δίνει τη δεύτερη θέση.
0: Θα θυμώσουν οι ομοειδιάτες μου, αλλά δεν πειράζει, γιατί έχω μάθει να λέω.
6: Όχι, θέλω να το πεις, δεν πειράζει. Εγώ
0: όχι.
6: Τα ακούω και δεν θέλω.
0: Εγώ δηλώσω και τι ομάδα είμαι, αλλά έχω μάθει να εκφράζομαι ελεύθερα. Δεν έχω παροπίδες. Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται ούτε στο Μεντιλίμπαρ ούτε στο Λουτσέσκου να σκέφτονται τη δεύτερη θέση. Μόνο την πρώτη.
6: Άρα, ωραία, με καλύπτεις με αυτό. Και θέλω, ξέρεις τι, αν και νωρίς, σήμερα που είναι Τρίτη, τι σημεία θα έδινε στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός και στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ σαν άνθρωπος που θέλει να πας να κερδίσει το στοίχημα? Καθόλου συνέστημα μέσα. Ψυχρός, σαν να είσαι ένας από την νότια κάτω στη Χιλή. Έχω δύο παιχνίδια. Για να
0: φίλε,
6: το πω θα οικονομήσω.
0: Θα σου πω τώρα για να καταλάβει πόσο εύκολο είναι να αποτύχεις και να πετύχεις. Μαθαίνω ότι κάνει προπονήσεις και ορθώς ο Νικόλιτς με Βάργκαρ και Γιώβιτς. Πολύ εξεμάνει μαζί μου. Καλά πάει, καλά ο παίκτης ΣΑΕΚ που θύμισε μου το μαύρο που τον είχε δώσει πέρσι. Το Ζήνη. Το Ζήνη. Λέω ρε παιδιά, ο άλλος παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι η μεγάλη μεταγραφή, το βαρύ όνομα. Έχει βάλει 7 γκολ στον Παναθηναϊκό. Είναι καλά εδώ και 3 εβδομάδες. Δεν είναι ότι τελείωσε ο τραυματισμός σου και αν θα το βάλει και δεν έχει. Λοιπόν, και δίνω Βάργκα anytime scorer και χάνει αυτό.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου πόσο να βάλω. Πόσο να. 3-30 πληρώνε, φίλε μου.
6: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εσύ δεν έδωσες να σκοράρει. Τώρα, άμα τυχόν σκοράρει με δοκάρι και γκολ ή δεν σκοράρει γιατί πήγε δοκάρι και έξω, εντάξει, εσύ αυτό το οποίο έχει στο μυαλό σου.
0: Είναι απέναντι κάνει απέναντι τώρα τον φύλακα.
6: Το μετουσίωσε.
0: Και το γιο μου που είναι 7 χρόνια να το βάλω να σουτάρει, καλύτερα θα σουτάρει.
6: Γι' αυτό σου λέω, επί της ουσίας το μετουσίες. Αλλά τώρα δηλαδή που μιλάμε.
0: Δεν πληρώθηκε ο κόσμος όμως, τι θα το κάνω.
6: Τι θα το έπαιζες όμως, προσπαθώ να εκπαιδεύσω.
0: Είναι πολύ βιαστικό να σου πω, δηλαδή πρέπει να βάλω πολλούς παράγοντες κάτω.
6: Να το πω τότε διαφορετικά. Πιστεύεις ότι θα κρυφτεί το πρωτάθλημα μαθηματικά αυτή την Κυριακή?
0: Όχι.
6: Όχι λες έτσι.
0: Όχι.
6: Μόνο εγώ ένα πράγμα θα πω έτσι για αυτούς που παίζουν στοίχημα. Εάν η ΑΕΚ δεν κερδίσει, το πρωτάθλημα θα το χάσει. Δεν λέω αν θα το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Δεν κερδίσει, το πρωτάθλημα θα το χάσει. Άχι. Γιατί δεν θα έρθει στην Τούμπα για να πάρει χ. Θα είναι φοβισμένη. Και δε, αν ο ΠΑΟΚ πάρει
0: η ΑΕΚ δεν θα είναι καθόλου φοβισμένη. Και όταν είναι με το αυγό στο ποπό, λειτουργεί πολύ καλύτερα. Αυτό θα πω.
6: Ναι, λες, άρα δηλαδή.
0: Είχε χάσει. Εννοείται. Γιατί φίλε μου, θα σου θυμίσω. Χάνει 3-0 από τη Βαγεκάνο, κατά λάθος θα πω, γιατί έχασε μαλλιά και ήρθε εδώ και τη Βαγεκάνο την πάτησε, φίλε μου. Και ξέρεις,
6: πρόσεχε,
0: για να καταλάβουν και κάποιοι φίλοι που νομίζουν ότι υπονοώ πράγματα. Πότε την πάτησε η ΑΕΚ? Όταν ήταν αγκαλιά με την πρόκριση.
6: Ναι. Μετά το 3-0.
0: Μέχρι το 3-0 την έχει πάρει σαν το χταπόδι και τη χτυπάει ναι. κάτω. Είναι
6: και
0: για,
6: τελευταίο,
0: είναι για θέλω, να της βάλει 6 γκολ.
6: Δίνουν 17 αυτή τη στιγμή απόδοση στον ΠΑΟΚ για να πάρει πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι είναι value for money αυτό ή
0: όχι,
6: μη το παίζεις αγόρι μου.
0: Άκου να δεις. Εγώ είμαι εναντίον των μακροχρόνιων στοιχημάτων.
6: Αυτό είναι και τρία παιχνίδια, δεν είναι μακροχρόνιο.
0: Με πρόλαβες. Αλλά για ένα στοίχημα το οποίο είναι για μια μισή εβδομάδα με την, με την ευχή μου να το παίξεις είτε το χάσεις είτε το πληρωθείς.
6: Ούτε μια. Άρα δηλαδή, δηλαδή τώρα το 1-15 που μου δίνουν στην ΑΕΚ, δεν ξέρω, το 17 με γαλάει. Με την πιθανότητα την οποία έχω. Άρα δηλαδή λες ότι δεν είναι άσχημο, έτσι.
0: Θα ακούσω τον προφήτη αύριο άμα έρθει με το καλό. Και άμα πει ότι η ΑΕΚ το έχει δεμένο.
7: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
8: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
7: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I'm

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 2-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Τέλες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
9: Ποιος έχει σειρά?
10: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
9: Τι λέτε κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
10: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος. Έχω το 58.
11: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
10: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
10: Εγώ είμαι πρώτος.
12: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
9: Εγώ!
13: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Μίλκοβιτς, έντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Και σα λέω τα μεγάλα γεγονότα τη εβδομάδα δεν ήταν οι κοβέσει στου Δελφού, ούτε τη λέει ο Γεωργιάδη. Τα μεγάλα γεγονότα τη εβδομάδα ήταν ότι ο Μητσοτάκης σε μία εβδομάδα κατάφερε να φέρει για την Ελλάδα, δίπλα στην Ελλάδα και την Αμερική και τη Γαλλία. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός της εβδομάδας. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εσείς θεωρείτε
0: και
1: ότι...
0: αυτό πρέπει να κάνει περήφανο κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα.
1: Εσείς θεωρείτε ότι...
0: Σταματήστε πια την κρίνια το πρώτο βράδυ, ασταμάτητη. Σταματήστε. Δηλητηριάζετε την Ελλάδα όλη την ημέρα. Όλη μέρα κλάψα και θλίψη. Λες και η Ελλάδα είναι καμιά κατεστραμμένη χώρα. Ξαναλέω λοιπόν, μόνο τις τελευταίες 7 μέρες ξεκινήσαμε με έναν Μητσοτάκη που δίνει στον ελληνικό λαό από την υπεραπόδοση της οικονομίας και την πτώση φοροδιαφυγής 500 εκατομμύρια.
1: Και όχι μόνο.
0: Στη συνέχεια έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάδοση και να λέει είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα, είναι καταπληκτικός στις σχέσεις μας. Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερα από ποτέ. Και η εβδομάδα κλείνει με τον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν. Προσέξτε, στον κόσμο Τραμπ Μακρόν δεν συμπαθιούνται. Έχουν τσακωθεί και δημόσια πάρα πολλές φορές.
1: Αλήθεια.
0: Και καταφέρνει ο Μητσοτάκης και φέρνει στην Ελλάδα τον Μακρόν να του πλέκει το εγκόμιο και να υπογράφει αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα την ίδια εβδομάδα που το έχει πλέξει το εγκόμιο ο Τραμπ. Παιδιά, ακούστε τώρα.
1: Εγώ να χειροκροτήσω και να πω μπράβο.
0: Ρε παιδιά, που τα είχαμε ξαναδεί αυτά στην Ελλάδα μαζί με εμένα. Που τα είχαμε ξαναδεί αυτά μαζί με εμένα.
2: Η διαφθορά πλέον για την ελληνική πραγματικότητα, πάντα μιλάω, αρχίζει να γίνεται μια καθημερινότητα, αρχίζει να γίνεται μια κουλτούρα ανοχής, κουλτούρα επιδικαιωμασίας και στο τέλος κουλτούρα μιμητισμού. Τι εννοώ? Από την απλή παθητική στάση και την ενοχή προχωράμε στην επιδικαιωμασία.
3: Άρα γίνεται μια κανονικότητα, ότι είναι η διαφθορά μια κανονικότητα.
2: Και καταλήγω λέγοντας ότι πλέον φοβάμαι ότι η κανονικότητα πλέον έχει μέσα στο πλαίσιο της και κομμάτια της διαφθοράς.
4: Κύριε Υπουργέ, είστε ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος που αγαπά τους αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί λένε ότι το πραγματικό εισόδημα έχει μειωθεί. Άρα δεν λένε την αλήθεια.
5: Μισό λεπτό, κύριε Δημητρόπουλε. Δεν έχει μειωθεί. Υπάρχουν επανειλημμένες δημοσιεύσεις και της ΕΛΤΑΤ που δείχνουν όλα τα τελευταία χρόνια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.
6: Να θυμίσω ότι πριν από δύο εβδομάδες, και ούτε δύο εβδομάδες, πριν από 10 μέρες ανακοινώθηκαν μέτρα ύψους 500 εκατομμυρίων που αφορούν τη μεγαλύτερη μερίδα και όλα μαζί έχουν την αξία τους το καθένα ξεχωριστά. Δεν λύνουν τα προβλήματα την μια μέρα στην άλλη.
7: Από το υπερπλεώνασμα προέκυψαν αυτά.
6: Μπράβο, εδώ θέλω να πάω.
7: Να το πούμε αυτό.
6: Και ήδη έχουμε, πρώτο δηλαδή, ο Θεός, γιατί έχουμε πόλεμο, ένα δις να δώσουμε για το 2027 και βλέπουμε. Προσέξτε. Όλα αυτά ούτε στραγάλια είναι, ούτε ήρθαν από τον αέρα, είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
8: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Are you ready now?

0: Κυρίε και κύριοι, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολη 95,5, πολύ καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώ ήρθατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Το κάτι μου θυμίζει. Εξ απέναντίας, ο θρύλο του Μετρόπολη. Ο άοκνο ήρωα. Ο Οδυσσέα τη Μετρομίδια. Ο Ηρακλή των ημίθεων. Δηλαδή οι μύθοι ήταν δύο. Ο ένας ήταν ο Ηρακλής και ο Οδυσσέας. Αλλά ο Ηρακλής είναι ο Ηρακλής. Ο Οδυσσέας καλό ήταν λίγος, επειδή μπροστά στον Ηρακλή ήταν λίγος. Ο άνθρωπος των 8 Ολυμπιάδων, των 7 Ηπείρων και των 9 Θαλασσών. Ποιος μπορεί να είναι? Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον... Μανιά!
3: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
0: Τώρα, τέτοια υπερπαραγωγή σε παρουσίαση, ρε φίλε, δεν την κάνουν ούτε σε μένα, να πούμε. Δηλαδή, τώρα για το Θεό. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής μας εδώ πέρα. Θα είμαστε πίκο απίκο. Και να σας υπενθυμίσω φυσικά πάντοτε και τους τρόπους επικοινωνίας που μπορούμε να έχουμε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο 100%. Λοιπόν, στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Κοντά στα 2 εκατομμύρια. Και φυσικά, ώρα για Γαμόρα, παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι.
0: Εμείς να δεις. Τόλμα να βγεις, να δεις τι έχει να γίνει. Τόλμα. Αν δεν τολμάς, δεν τολμάς. Λοιπόν, όποτε έρχομαι εδώ και βλέπω ότι από το 100% είναι στο 150% ο υπολογιστής, ξέρεις ποιος θα κάνει αυτά? Γιατί απορούσα και τώρα σκέφτηκα ποιος θα κάνει. Ο Μπούζος δεν βλέπει μύγα στα 3 μέτρα. Δηλαδή ελέφαντα στα 2 μέτρα δεν τον βλέπει. Και κοντεύει να βγάλουμε εμείς τα δικά μας τα μάτια, γιατί ο Μπούζος να πούμε δεν βλέπει. Τι λέει ρε Γιώργη τώρα? Άντε να μην σηκώσω τίποτα F22 και... πάνε και τα ραφάλ σου να πάνε να πιούν καφέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, μια και άκουγα το φίλο μου τον Σπύρο που έλεγε αυτές τις ανοησίες ότι ο Μητσοτάκης έφερε τον Μακρόν και τον Τραμπ, λέει, στην Ελλάδα. Τους έφερε δίπλα-δίπλα, μήπως θα τους κάνει και το τραπέζι. Βέβαια. Το τραπέζι που έκανε η Ελλάδα στο Μακρόν είναι της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων. Έτσι, αυτές είναι οι ενισχύσεις που κάνεις. Οι εμπορικές συναλλαγές που κάνεις με μια χώρα για να είναι φίλη σου η χώρα είναι τα 6 δις που θα δώσει η Ελλάδα στη Γαλλία για πολεμικό τέτοιο υλικό. Θα έρθει ο Τραμπ, τώρα έστειλε το τσιράκι του τον Μακρόν στην. Έτσι, ο γαλλογερμανικός άξονας, ξέρουμε πώς δουλεύει κτλ. Έστειλε λοιπόν το τσιράκι του τον Μακρόν τον Κυριάκο, τον πούλησε φούμαρα για μεταξύ κορδέλες και έρχεται τώρα ο αρχικορδελάς. Εδώ τώρα θα δεις, θα πονέσει όχι η τσέπη μας. Έτσι, γιατί αυτοί κάνουν το κουμάντο τους με τα πετρέλαια, με αυτά εδώ κονομάνε και εμείς ψωμολισάμε.
1: Καλές κονόμες.
0: Να σε χαρώ. Τι νόμισες? Και βγαίνει λοιπόν το παπακαλάκι της Νέας Δημοκρατίας και και να σου πω όμως και κάτι. Θεωρώ ότι δεν τον αδικό το Σπύρο. Γιατί ξέρεις γιατί δεν τον αδικό? Γιατί ρε φίλε, απευθύνεται σε αυτή τη δεξαμενή. Όπως εδώ στην Θεσσαλονίκη, ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή. Να μην χαρακτηρίσω τη δεξαμενή, ναι. Μοιραία υπάρχει και αυτή η δεξαμενή ψηφοφόρων. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, περιορισμένης ευθύνης, να σου το πω έτσι. Γιατί δεν καθόμαστε, ρε φίλε, να σκεφτούμε πραγματικά, λογικά για κάποια πράγματα. Περιμένουμε, μας σημαίνει τροφή.
5: Κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Δεν βλέπω εγώ γιατί τον ήπιαμε. Τον πίνουμε ούτως ή άλλως εμείς. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει κάτι. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να κάτσουμε να σκεφτούμε 5 πράγματα για εμάς τους ίδιους, αδερφοί. Δηλαδή από μόνοι μας. Έτσι. Δηλαδή ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχουμε κάνει, ό,τι είναι, ρε παιδί μου, όχι φαρναγιώτη, λέμε τώρα, έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Και εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Και δεν μου αρέσει γιατί δεν μου αρέσει. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουμε μπει στην διαδικασία. Το τι θέλουμε μια απατημένη ζωή, να δούμε δηλαδή με απάτες παύλα αυταπάτες ή με την αλήθεια. Για να κάνεις μια αληθινή ζωή, Λευτέρη μου και αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα πρέπει να κάνεις να διαβάσεις. Ξέρετε κανένα που να διαβάζει? Όλοι είμαστε της επιμέλειας, δηλαδή είμαστε επιμελείς στη φωτογραφία. Βλέπουμε τη φωτογραφία, βγάζουμε αποτέλεσμα. Είμαστε, φίλε, ούτε τα AI δουλεύουν έτσι. Να κάτσεις να διαβάσεις, να σου εξηγήσει κάποιος, ας πούμε, ή να δεις, να πάρεις γνώμες του τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί, ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Οπα, ξεχάστε τα. Forget it αυτά. Αυτά forget it. Στο λέω, το ξέρετε από τώρα. Μην μπει κανένας στη διαδικασία για άλλα πράγματα. Αυτό όμως δεν είναι αποκύμα φαντασίας, είναι μια πραγματικότητα την οποία την έχουμε υιοθετήσει, Λευτέρη, εμείς οι ίδιοι. Είτε στα σχολεία. Ποιος ασχολείται σήμερα με τα σχολεία? Τα σχολεία τι είναι? Είναι το αύριο των νέων παιδιών. Των παιδιών των οποίων θα έρθουν στη δικιά μας θέση. Σωστά, Λευτέρη? Ασχολείται? Ποιος ασχολείται, για πες μου? Κανένας. Γιατί να ασχοληθεί άλλωστε, θα πει κάποιος. Φίλε, γιατί να ασχοληθεί? Ναι, ασχολείται για πολλούς και ευνόητους λόγους. Για το συγκεκριμένο λόγο που μπορείς να ασχοληθείς με αυτό εδώ είναι γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και απορούμε. Γιατί η χώρα μας είναι έτσι, γιατί η κατάσταση είναι έτσι, γιατί οι δρόμοι είναι έτσι, γιατί το ένα είναι έτσι, γιατί το άλλο είναι έτσι και ούτως ή άλλως. Ούτω καθεξής. Ό,τι και να πιαστείς, από όπου και να πιαστείς, και άντε εμείς, πας στο διάλο, ρε παιδί μου, δεν τα βλέπαμε γιατί ζούσαμε τον παράδεισο στην Ελλάδα. Περάσαμε, νομίζω, μια δεκαετία, σχεδόν 15 ετία, όπου περάσαμε ένα πραγματικό παράδεισο. Πού να σκεφτείς τώρα, πού να κάτσεις να πεις τώρα, ξέρω εγώ πως είναι εδώ τώρα. Μας έλεγαν, ας πούμε, θα γίνει περιφερειακός και τον πιστεύαμε ότι έγινε περιφερειακός. Και όταν βγήκαμε στον περιφερειακό, σταματούσε κάπου ο δρόμος και λέγαμε πού πάμε τώρα. Ξέραμε στην πόλη. Καλά, πού είναι, καλά, τι είναι αυτό. Ό,τι μας παρουσιάζανε. Περιφερειακός και είχε φανάρια. Πώς είναι δυνατόν να είναι περιφερειακός και να έχει φανάρια? Πού γίνεται αυτό στον κόσμο? Εδώ μόνο. Ελλάδα.
2: Τόση ψυχεδέλεια.
0: 100% τώρα. Δεν είδαμε ψυχεδέλεια. Μετά μεγάλωσε. Ενώθηκε. Φτιάχτηκε. Με ανάποδες τροφές. Με ανάποδες κλίσεις στις τροφές. Όλα αυτά τα επιτεύγματα της νεοελληνικής κουλτούρας.
2: Κατούρα. Αλλά αυτοί είστε.
0: Κατούρα να φύγουμε, είπε κάποια στιγμή ο Χαρικλίν. Κατούρα τους, ρε φίλε, να φύγουμε. Δεν είμαστε για εδώ εμείς. Έτσι, θα πεις τώρα γιατί κάθεσαι? Γιατί είμαι δέσμιος. Με έχουν αλυσοδεμένο, δεν μπορώ να φύγω. Θα μπορεί να πει κάποιος. Και δεν μας έφτανε, φίλε, αυτό το πράγμα που λέγεται περιφερειακός. Τσουκ, ήρθε και το επιστέγασμα αυτής της, ας το πούμε, αναλαμπής δρόμων που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει δύο δρόμους, Εγνατία και Τσιμισκή. Έτσι, τίποτα άλλο. Τώρα έχει και τον περιφερειακό, είναι ο τρίτος δρόμος. Τρίτος δρόμος είναι και το Πασόκ, να μην μπερδευτείτε, να προσέχετε. Τώρα κάναμε και το flyover. Κάτι γέλια που έγινε. Κάτι τούνελ θα δείτε και κάτι τούνελ που θα φτιάξουν. Χαμπάρι δεν έχετε πάρει ακόμα. Έτσι. Και είπα κάτι και θα το πω. Θα βρω και τον Νίκο τον Ταχιάο κάποια στιγμή να βγει να μιλήσει εδώ, να μας πει για το flyover και να το ρωτήσω. Γιατί δεν υπάρχει μακέτο? Δεν υπάρχει μακέτα, πού είναι, το έχουμε πει. Δεν υπάρχει μακέτα του περιφερειακού, του flyover. Το πώς θα είναι αύριο μεθαύριο όλη η περιφερειακή ζώνη. Δηλαδή από το. Πώς το λένε, από το Παπαγεωργείο. Έτσι, και δεν είναι που θα καταλήγει. Παπαγεωργείο μέχρι και την Πηλαία. Να μας δείξουν ένα μακέτο. Τούτο το μακέτο, τούτο το δρόμος, πώς είναι. Πώς θα είναι αύριο μεθαύριο, τι θα είναι, έτσι θα είναι. Τι στροφές είναι αυτές που παίρνουν αυτοί επάνω? Θα παίρνουν στροφές, θα φεύγουν ευθεία, θα ύπτανται. Τι θα κάνουν τέλος πάντων? Πού θα καταλήγουν, πού θα πηγαίνουν? Τίποτα, μούγκα φώνε.
1: Μπορεί να με δεις στο έτσι, μπορεί να με δεις στο αλλιώς.
0: Βρε, τι να σε δω, δεν σε βλέπω καν. Το θέμα δεν είναι το τι βλέπει ο καθένας, το τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, που σε ένα-δύο χρόνια. Να μην γίνει σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης έκανε 20 χρόνια για να γίνει. Και το μετρό που θα συνδεθεί με την Καλαμαριά το βλέπω από Κανάρα σε Κανάρα να πηγαίνει. Δηλαδή από τον Νοέμβριο που κάναν και τα δοκιμαστικά, τρομάρα τους, το πήγανε Γενάριο. Γενάρης έγινε Μάρτης, ο Μάρτης λέει καλοκαίρι και τώρα καλοκαίρι λέει λίγο πριν την έκθεση για να κάνει τα εγγένεια ο Κούλαρος που θα έρθει εδώ πέρα και θα πει: θα σας κάναμε το μετρό. Δεν κάνατε τίποτα. Εξυπηρετείτε, είσαι μάνατζερ ιδιωτών. Εξυπηρετείς προσωπικά σου συμφέροντα και μόνο. Δυστυχώς ο Έλληνας όμως είναι τόσο περιορισμένης ευθύνης, για να μην πω ότι δεν είναι καθόλου ευθύνη πάνω του, που αν ήθελε πραγματικά να αλλάξει κάποια δομή στην κοινωνία του, θα το πάλευε. Άσχετα αν υπάρχει αυτό το 10-20% το οποίο ευνοείται με κάθε κυβέρνηση. Έτσι γινόταν και με το Πασόκ, έτσι γινόταν και με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι γινόταν και με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, αυτούς τους αδικούμε λίγο. Έτσι, και ένα παραπάνω τώρα ξαναγίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Ξαφνικά θυμηθήκαν, ας πούμε, να σας δώσω τώρα παραδείγματα. Ξαφνικά θυμηθήκαν ότι υπάρχει η Φλόρινα. Και λέει το τρένο ξαναλειτουργήσε μετά από 3 χρόνια. Και 3 χρόνια τι κάνατε? Τίποτα. Μηδέν από μηδέν ίσον, όχι μηδέν, 14% έλεγε τότε ο σκορεμένος ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου και λες, γιατί να βγω έξω από τα ρούχα μου, άστα να πάνε έτσι πως πάνε. Να πάει δηλαδή στο διάλογο το κατάστημα. Έτσι, να πάει να διαλυθεί. Θα στεναχωρηθεί κανένας, όχι. Θα φροντίσει κάποιος να μην χαλάσει κάτι, όχι. Θα φροντίσει κάτι για την παιδεία του, όχι. Θα φροντίσει για τα σχολιά του, όχι. Θα φροντίσει για τις δουλειές του, όχι. Παιδιά, όποια ερώτηση και να κάνουμε, η απάντηση είναι όχι. Αν σας πειράξουν όμως τις ομάδες σας ή τα κόμματά σας, παθαίνετε κάτι.
6: Τη βλακία να ανοίγετε.
0: Ναι, σας περνάει 240 βολτ.
6: Δηλαδή, δυστυχώς πούνε... δεν υπάρχει χάπι για τη βλακία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άμα σας πούνε ότι ήταν φάουλ εκείνο, ήταν offside, ήταν το ένα ή το άλλο, έχετε ακούσει πώς μιλάτε. Ακούτε τους εαυτούς σας καθόλου? Δηλαδή έχετε μπει στη διαδικασία να ακούσετε τι λέτε σε συγκεκριμένη ώρα για συγκεκριμένο θέμα κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να διορθωθείς και σαν άνθρωπος. Αλλά εγώ δεν το βλέπω να γίνεται αυτό, έτσι. Απλά μη μας πειράξει, μη μου τους κύκλους τάρατε, είχε πει ο αρχιδοκάπηλος. Μη μου τους κύκλους τάρατε, είπε ο Παυσανίας στη μάχη της Αλαμίδας. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι δόγματα. Δηλαδή έχουμε μία κίνηση δογματισμού. Όπως σας είπα στην αρχή, δεν έχουμε τη λογική μαζί μας. Δεν θέλουμε την αλήθεια. Μάλλον την επιζητούμε, το λέμε. Ξέρετε, για το πούμε, ναι, την αλήθεια. Μόλις την ακούσεις, την αποστρέφεσαι όμως και γυρίζεις κανάλι. Γυρίζεις το ραδιόφωνο, γυρίζεις την τηλεόραση, την κλείνεις την τηλεόραση και δεν θέλω να ακούσω εγώ τέτοια πράγματα. Εγώ θέλω να ακούω το παραμύθι με το δράκο. Και πάντοτε να κερδίζει ο καλός. Ποτέ δεν κέρδισε σε καμία ταινία ο κακός. Έχετε ακούσει αυτό, πρέπει να το έχετε δει. Σε όλες τις ταινίες αυτό που σε κάνει εντύπωση είναι ο κακός, αλλά πάντα κερδίζει ο καλός. Σε περνάει και το μήνυμα. Μόνο το καλό κερδίζει. Το κακό δεν κερδίζει. Μα το κακό έφτασε εδώ που το άφησε το καλό να γίνει. Απλά είναι ταινία και σταματάει και εκτελειώνει έτσι. Αυτό δεν το έχετε σκεφτεί λίγο. Είναι, βλέπω δηλαδή κάτι αληθινό, είναι μια απάτη. Υπάρχουν έργα τα οποία έχουν γραφτεί και έχουν αποδοθεί στην μικρή οθόνη, όπου καταλαβαίνεις την πλάση που έχει κάνει ο σεναριογράφος ώστε να σου παρουσιάσει αυτό που θέλει αυτός και όχι την πραγματική ιστορία. Έχετε δει κάποια σύρια ενδεχομένως, κάποιες ταινίες που λέει πριν ξεκινήσει, σε βγάζει γράμματα και σου λέει βασίζεται η ιστορία, βασίζεται σε αληθινή ιστορία κτλ. Το βασίζομαι με το είναι αληθινή ιστορία, ξέρετε, απέχει από εδώ μέχρι τη σελήνη που δεν έχει πατήσει άνθρωπος. Για εσάς όμως έχει πατήσει άνθρωπος, γιατί μας είπαν ότι πάτησαν. Μας βγάλαν και 5 φωτογραφίες, το φάγαμε, ας είναι καλά ο Κιούμπρικ, ο Στάνλεϊ, έτσι, γιατί ήταν ο πρώτος και καλύτερος σκηνοθέτης, ο οποίος σκηνοθέτησε και το φεγγάρι στο Universal Studios. Αν έχετε πάει, επειδή εγώ πήγα πολλές φορές, και δεν πήγα πολλές φορές γιατί είχα γνώση, επειδή δεν ήξερα τι ακριβώς είναι, με είχε ενθουσιάσει το να πάω να δω πώς γυριζόταν οι ταινίες, πώς γυρίζονται οι ταινίες, τι χρειάζεται για να γυριστούν οι ταινίες, ποιες ταινίες γυρίζονται, και πρωτίστως ότι όλες οι θεματικές, όλα τα θεματικά πάρκα που έχουν μέσα τα Universal, σας πληροφορώ, είναι από τις ταινίες οι οποίες είχαν διαδραματιστεί. Δηλαδή, έβλεπες το Back to the Future. Έμπαινες ακριβώς εκεί πέρα που μπαίνανε και αυτοί. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που έχουν πετύχει οι Αμερικάνοι είναι εκπληκτικό, γι' αυτό και βλέπετε σειραίουν κατά χιλιάδες κόσμου εκεί. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. The other side. Hello to the other side. Αντέλ. Τυχαίο δεν νομίζω. Όπου πας και βλέπεις και λέει, και μας έλεγε ο ξεναγός, λέει, ξέρετε, εδώ γυρίστηκαν τα σαγόνια του Καρχαρία και έβλεπες μια λίμνη. Δεν μας κοροϊδεύουν τώρα αυτοί εδώ. Και την ώρα που περνούσε το τρενάκι, γιατί είναι ένα τρενάκι, ξέρεις, περνάει από παντού. Είναι γύρω στη μία μισή ώρα, σε αυτό το Λευτέρι. Περνάς από όλα αυτά τα θεματικά πάρκα, τα οποία έχουν κάνει. Είναι οι σκηνές. Είναι εκεί που διαδραματίζονται οι ταινίες. Δεν είναι δηλαδή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, περνούσαμε και ξαφνικά έβγαινε ο Καρχαρίας μέσα από τη λίμνη να μας ορμήξει. Ξέρεις, άγγιζε σχεδόν το τρενάκι στο τέτοιο. Να δεις εκεί τι γινόταν. Οι γυναίκες στηρίσανε, κάνανε, ράνανε. Λέω, ρίξε καμία μέσα να ησυχάσουμε. Καρχαρίας φυσικά. Έτσι δεν ήταν αληθινός, έτσι, γιατί. Υπήρχε πιθανότητα να το σκεφτεί κάποιος και το προλαβαίνω πριν το σκεφτείτε να σας βοηθήσω σε αυτό το πράγμα. Και πηγαίναμε εκεί πέρα που γινόταν τα. Αυτό που με εξήταρε κιόλας περισσότερο ήταν εκεί που γινόταν, πώς το λένε, τα καουμπόικα τα έργα. Τα σαλούν, οι πόλεις αυτές που βλέπαμε εμείς τότε με τα άχυρα να πετάγονται στον δρόμο, με τους κάκτους να περνάνε, με ποιο τρόπο φεύγανε, πώς τα κάνανε κτλ. Και έλεγες, είναι δυνατόν. Και μας έλεγε ο ξεναγός ότι για να στηθεί ένα τέτοιο, μια τέτοια σκηνή χρειάζεται, λέει, 6 με 7 μήνες. Τα οποία είναι όλο ξυλοκατασκευές, παιδιά, σας πληροφορώ να ξέρετε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο υλικό. Θα γυριστεί μια ταινία, μπορεί να χρειαστεί 6 μήνες για να γυριστεί ένα κομμάτι της ταινίας, η οποία μπορεί να είναι 7 με 8 λεπτά και γκρεμίζεται σε 24 ώρες, παρακαλώ. Δηλαδή, σκεφτείτε, φτιάχνουν ένα γήπεδο όπως βλέπουμε αυτό. Ας πούμε, ποιο είναι το πιο μικρό γήπεδο, το Χαριλάου. Λοιπόν, λέμε, το Χαριλάου το βλέπεις, ας πούμε, ξύλινο, δεν το βλέπουμε εμείς. Τα animation, ξέρετε τι φτιάχνουν κτλ. Λοιπόν, και τον γκρεμίζουν για να γίνει μια φάση, τον γκρεμίζουν σε 24 ώρες. Και πας εκείνη την άγωνη περιοχή, ξαφνικά δεν βλέπεις τίποτα. Ενώ την προηγούμενη μέρα βλέπεις τα πάντα. Και τι έγινε, πού πήγαν, where is everybody, να πω. Ούτε everybody, ούτε τίποτα. Μιλάμε για εκπληκτικά πράγματα. Εκεί αρχίζεις και βάζεις στο μυαλό σου πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις. Δηλαδή, εγώ πήγα, το απόλαυσα και λόγω ηλικίας, ας πούμε και αυτά, και πήγα και δεύτερη μέρα και τρίτη μέρα, γιατί δεν γυρίζεται σε μια μέρα. Έτσι, λοιπόν. Πήγα και στα παιχνίδια, έπρεπε να τα περάσω απ' όλα. Πήγα και στο θησαυρό, πώς το λέγαμε, το Χάρισον Φόρντρα. Η Ντιάνα Τζόουνς, παιδιά, φοβερό. Έχουν κάνει ένα παιχνίδι. Οι τύποι είναι γύρω στα 25 λεπτά. Συμμετέχεις. Πήγαμε στο άλλο που έχει η Disney, ρε.

0: Θα δείτε όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές εκεί και η αφέμαξη γίνεται γιατί αυτό είναι το εμπόριο. Έτσι, είναι αυτό το πράγμα το οποίο μεγαλώσαμε όλοι μας. Donald Duck, Mickey Mouse, Goofy. Και δεν σημαίνει, άσχετα αν έχουμε πάρει εμείς τους ρόλους αυτών. Περισσότερο έχουμε γίνει γκούφιδες. Έτσι, αντί να πάρουμε αλωνών τα χαΐρια, πήραμε του γκούφι τα χαΐρια. Έτσι, κανένα φιστίκι και είμαστε.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε από το ΙΤΑ κατά σωρία σε στόλο ακριβώς και διακρίτως. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και φυσικά ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com. Λοιπόν, τι έχω να πω τώρα. Λίγο στην καθημερινότητά μας, ας πούμε, τα πράγματα είπαμε δεν είναι και καλά. Την καλησπέρα μου στην Ημαθία. Στην Ημαθία. Έτσι, καλησπέρα στο Βαγγέλη που κάνει το φούρναρι, τέλος πάντων. Αυτά λέει τα τραγούδια ήταν για μας τους σκληρούς ροκάδες. Μην βγεις πολύ στο μπαλκόνι και σκύψεις προς τα κάτω και πέσεις από την πολύτιμη σκληράδα και δεν μαθαίνεις τίποτα. Άσε μας τώρα. Λοιπόν, όπως είναι, είσαι τρυφερός. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι σκληρός, να είσαι και λίγο τρυφερός. Λοιπόν, τραγωδία στην Καβάλα. Κάτι συμβαίνει και στην Καβάλα, κάτι πίνουν από το νερό. Αυτοκτόνησε αστυνομικός με το περισσιακό του όπλο μέσα σε τμήμα. Την σωρό του την βρήκανε οι συνάδελφοί του λίγη ώρα αργότερα. Ποιος ξέρει τι σταυρό κουβαλάει ο καθένας. Αλλά αστυνομικός να αφαιρεί τη ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο, και δεν ξέρω αν αξίζει τελικά να αφαιρούμε και τη ζωή μας κατά αυτόν τον τρόπο. Αν πεις κάνουμε άλλες και άλλες αλχημίες για αυτά τα πράγματα, ναι, αλλά δεν αφαιρούμε τη ζωή μας. Έχουμε δικαίωμα στην ελπίδα, στο αύριο και το ούτω καθεξής. Φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι, το ξέρετε όλοι. Ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία για μας είναι κατά κάποιο τρόπο κατακριτέα είναι ο τρόπος ο οποίος επιλέγουμε να δώσουμε ή μάλλον να εκτονώσουμε και να εκτονωθεί η ζωή μας μέσα από έναν θάνατο. Δεν ξέρω τι δύναμη μπορεί να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι για να κάνεις το απενενοημένο που λέμε, έτσι, πρέπει φίλε, να έχεις πάρα πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη να πεις ότι ξέρεις. Δεν ξέρω τώρα σε ποια κατάσταση και ο αστυνομικός ήταν. Πατέρας, κοίταξε, ήταν στο γραφείο του, λέει αραχτός. Και πήρε απόφαση. Τώρα, γιατί πήρε αυτή την απόφαση το ζητούμενο, δεν είναι αν και εφόσον και διότι και καθότι κτλ. Έτσι, γιατί το ζητούμενο είναι αυτό. Πήρες μια απόφαση. Δεν ξέρουμε, εμείς δεν εξετάζουμε ούτε είμαστε δικαστές. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε στην πορεία, αν και εφόσον γίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Οι ειδήσεις οι οποίες έρχονται, κυρίες και κύριοι, ακόμα και για την περίπτωση που γνωρίζετε όλοι τώρα με, αυτό με την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δικηγόρων της Αθήνας είπε ότι αν θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει μια αγωγή κατά της απόφασης, θα την υποστηρίξουμε και θα πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν μπορεί να θαυτεί μια τέτοια υπόθεση. Σκεφτείτε τώρα σε μια χώρα σαν και εμάς, που παρακολουθούνται ο αρχηγός της αστυνομίας, οι βουλευτές, ο αρχηγός του στρατού και όλα αυτά εδώ. Σκεφτείτε τώρα, παιδιά, αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις παρακολουθήσεις, και ο ίδιος ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε τη διαταγή, γιατί την υπέγραψε τη διαταγή για να γίνονται οι παρακολουθήσεις, αρχιοθετήσαν όλο αυτό το σκάνδαλο.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Γιατί υπάρχουν Εβραίοι από πίσω. Οι Εβραίοι δεν ήταν το Πρέτατορ, δεν είναι. Ο Τάλατζ είναι αυτός, όπως το λένε αυτό, 136 χρόνια φυλακή. Παιδιά, το λένε ξεδιάτροπα. Σε φτύνουνε, φίλε. Σε φτύνουνε και εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν έχεις τσίπα σου, δεν σου έχει μείνει τίποτα, φίλε.
2: Τι άλλο κάνουμε εδώ μέσα, American Bar.
0: Έχει γίνει κολόμπαρο, φίλε. Κολόμπαρο η Ελλάδα. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει γιατί νομίζει ότι έχει εξουσία. Την εξουσία την έχεις δώσει με τη σιωπή σου. Με την μη αντίδρασή σου σε πράγματα τα οποία συμβαίνουν και θα συνεχίσουν, αγαπητοί μου ακροατές, να συμβαίνουν. Γιατί η δικιά μας η απάθεια είναι το μεγαλύτερο του όπλο. Να βγαίνει ο φίλος μου ο Σπύρος και να σας λέει ότι έφερε ο Μητσοτάκης τον Μακρόν και τον Τραμπ στην Ελλάδα. Δεν λέει όμως για ποιο λόγο τους έφερε. Τους έφερε γιατί πρέπει να πληρώσει, να δώσει 6 δις στους Γάλλους με τις παροχές, τα ραφάλια αυτά εδώ που εσείς έχετε φάει τον παπά. Ό,τι θα μας φάνε οι Τούρκοι θα μπουν μέσα και εμείς θα πρέπει να τους κυνηγήσουμε, να τους χτυπήσουμε μέσα στην Άγκυρα. Είχε κάτι βλογιοκομμένο στην άλλη φορά στρατόγκαβλους εδώ που βγαίνανε και λέγανε τα ραφάλ θα φτάσουν, λέει, μέχρι την Άγκυρα. Ναι, θα ρίξουν τις βόμβες στην Άγκυρα, θα περάσουν όλο το Αιγαίο, θα περάσουν όλη τη Μικρά Ασία, θα φτάσουν μέχρι την Άγκυρα και θα ξαναγυρίσουν πίσω. Θα κάνουν και εκεί πέρα έχει στην Εθνική Οδό και ένα παρκάρισμα. Δεν πάτε ρε, να φτύσετε τα μπούτια σας να δροσιστείτε λίγο.
3: Tragic.
0: 2026 μιλάμε για τέτοια πράγματα. Έχει εδώ τώρα. Και εδώ πρέπει να απονείμω τα εύσημα για τον Δήμαρχο. Ίσως γιατί φύγεται. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ναι ρε φίλε. Θα σου πω γιατί. έχει δημιουργηθεί θέμα το τελευταίο 48ωρο, αν έχετε πάρει χαμπάρι, όπου οι Γερμανοί θέλουν να διώξουν τη Ryanair από εδώ. Ναι, έτσι, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, υπάρχει θέμα για όλους, έτσι, φτηνά ναύλα, γενικώς κτλ. Κτλ. Θέλουν να τους φάνε από εδώ για να κάνουν τις δικές τους δουλειές, etc. etc. και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και αναγκάστηκε λοιπόν όλη εδώ η σύσσωμη κοινωνία, η οποία θίγεται, πρόσεξε. Τώρα, ας πούμε, ποιοι θίγονται, θα μου πεις. Εντάξει, ρε φίλε, αυτοί που θίγονται, τέλος πάντων, θίγονται. Βρήκαν όμως αποκούμπι στον δήμαρχο, ο οποίος θα κινήσει γη και ουρανό για να μην γίνει κάτι τέτοιο το οποίο αναμένεται να γίνει. Αν όμως οι Γερμανοί αποφασίσουν να τελειώσουν τη Ryanair, θα την τελειώσουν όπως και να έχει. Δεν πάει να λέει και ο δήμαρχος, δεν πάει να έρθει και ο πρωθυπουργός. Θα τολμήσει ο πρωθυπουργός, που είναι μάνατζερ ιδιωτικών συμφερόντων. Είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός που πήγε. Μην κάνετε πως δεν ξέρετε. Ξέρετε που πήγε. Ξέρετε που πήγε. Πήγε, φίλε, σε ένα πανεπιστήμιο η οποία είναι τη CVC. Η CVC, έτσι, ξέρετε ποια εταιρεία είναι και που δουλεύει η κόρη του. Που είναι και σε chairman. Ε? Chairman είναι. Λοιπόν, είναι εκεί λοιπόν, Λευτέρη μου. Πήγε ο πρωθυπουργός της χώρας να φύγει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στα Εγγένεια. Το οποίο δεν είχε κανένα περιοπής. Φυσικά πιο περιοπής αρκόταν εδώ, αλλά τέλος πάντων. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν, φίλε, να καρφώνεις έτσι. Δηλαδή, δούλοι που λέει ο φίλος μου ο Νικόλας. Δούλοι. Δούλοι ξένων συμφερόντων. Το έλεγε ο Ανδρέας Παπαδρέου πριν από 30 χρόνια. Έτσι. Τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίηση. Αυτό γινόταν. Η τελευταία φορά που έγινε αποσταθεροποίηση είναι η υπόθεση Γρηγορόπουλου. Που βρήκαν αφορμή, όχι τον Γρηγορόπουλο, βρήκαν αφορμή την φάση με τον Γρηγορόπουλο και άρχισαν να καίνε την Ελλάδα επί 3 μήνες, επί 100 μέρες. Βάλανε φωτιά μετά στην Πελοπόννησο, έτσι ο στρατηγός άνεμος, θυμάστε ο τεράστιος Πολύδωρας που έβγαινε και λέει, εντάξει, ξέρω εγώ και αυτά. Όλα αυτά, παιδιά, αν τα δείτε με απάθεια, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, θέλετε την αλήθεια. Και αν τη θέλετε, πώς τη θέλετε. Όπως σας τη σερβίρουνε και είστε ικανοποιημένοι, γιατί το ίδιο γινόταν και με τα εμβόλια. Λευτέρη μου, τι έλεγε, λένε οι επιστήμονες λέει τα λέγανε. Και τα λέγανε επιστήμονες, και σήμερα που δικάζονται στη Pfizer κτλ. Κτλ. Αρχίζουν και στη Γαλλία να αρχίζουν να πυροβολάνε τους ανθρώπους οι οποίοι υποχρέωναν τους ανθρώπους εκεί, κυρίες και κύριοι, να κάνουν τα εμβόλια τους. Όλα αυτά δεν είναι ασυνοθήλευμα. Είναι μια πραγματικότητα σκληρή. Εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα κάτσουμε να δούμε λίγο, να γελάσουμε, να γελάσει το χιλάκι μας, γιατί δεν δημιουργούμε πλέον. Δεν έχουμε κενό χρόνο να δημιουργήσουμε. Γιατί δεν έχουμε κενό χρόνο? Γιατί έχουμε το κινητό μας, έχουμε το τάμπλε μας, τον υπολογιστή μας, βυθιζόμαστε εκεί μέσα. Και όχι μόνο, ναι, Λευτέρη, ναι. Λοιπόν, βυθιζόμαστε μέσα στο κινητό μας. Πουθενά αλλού δεν βυθιζόμαστε. Δεν βυθιστήκαμε ποτέ στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, να κάνουμε κάτι παραγωγικό, δημιουργικό. Το έχουμε όλο έτοιμα. Οικογενειοκρατία, κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, αλλά κάνουμε και εμείς το ίδιο, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αγορά εργασίας για τα νέα τα παιδιά. Άρα κάνε τη δικιά μου τη δουλειά. Τι δουλειά κάνεις? Τώρα να μην πω τι δουλειά κάνω, αλλά λέμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, θα κάνεις εσύ το ίδιο. Τι είσαι, ξέρω εγώ αυτό. Τι είσαι, το ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οικογενειοκρατία στην πολιτική, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πλασμένοι να διοικούν. Και να μην είσαι, σε φτιάχνουν. Σε ετοιμάζουν. Γιατί αυτοί δεν έχουν οικονομικά προβλήματα, δεν καίγονται. Ούτε πληρώνουν βενζίνες, ούτε τίποτα. Όλα τα έχουν τζάμπα. Ούτε ρεύμα πληρώνουν. Τίποτα δεν πληρώνουν. Μόνο εσύ τα πληρώνεις. Και πληρώνεις και τα δικά τους. Και πάλι δεν λες τίποτα. Και δεν θες να πεις και τίποτα, γιατί φοβάσαι. Είσαι δειλός. Είσαι δειλός σαν κοινωνία. Εγώ δεν πω ότι ο καθένας μας από εμάς μπορεί να είναι κιόλας. Αλλά σαν κοινωνία είμαστε πάρα πολύ δειλοί. Και να σας πω κάτι, είμαστε θρασίδειλοι. Φοβόμαστε. Μιλάνε για ελευθερία. Ποια ελευθερία? Πού υπάρχει ελευθερία? Πες, σας ακούω. Τι θα πει ελευθερία? Ελευθερία του λόγου. Πούντι. Έλεγχος παντού. Γιατί υπάρχει έλεγχος παντού? Γιατί το κράτος δεν θέλει να αστυνομεύσει. Δεν θέλει να ελέγξει. Και σου λέει, φίλε, εγώ γιατί να ιδρώσει ο κόλος μου, να ελέγξω, γιατί να παρακολουθήσω, γιατί να κυκλοφορήσω. Γίνεται μια φασαρία και δεν χώνεται κανένας. Παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία και έρχεται σε 3 μέρες. Το εύκολο πράγμα είναι να κάνεις την αστυνομία, να κατηγορείς την αστυνομία. Η αστυνομία άγεται και φέρεται από τις εντολές των πολιτικών, της κυβέρνησης. Και αυτό φαντάζομαι πρέπει να το έχετε καταλάβει. Δεν είμαι σίγουρος και αν το έχετε καταλάβει, γιατί δεν φημίζετε για το αν καταλαβαίνετε ή όχι. Κοινωνία άσχημη. Νέα Φιλαδέλφια. Όχι για την ΑΕΚ, κοντά εκεί στην περιοχή του γηπέδου. Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου με αυτισμό από 25χρονο γνώστη πολεμικών τεκνών. Δηλαδή δεν δίστασε να το χτυπήσει, τον προκάλεσε κάταγμα στο σαγόνι και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Και γιατί έγινε? Γιατί κατά λάθος εκεί που περπατούσαν τον έσπρωξε. Και σηκώθηκε άλλος, εμένα άρα έσπρωξες. Ποιος είμαι εγώ, ρε. Ποιος είσαι εσύ, 17 χρονών είναι 25. Καταλαβαίνεις το άλλο παιδί όταν έχει αυτισμό, έτσι. Κάποιος που έχει αυτισμό το καταλαβαίνεις. Εκτός αν έχει κάποιος, ο 25χρονος έχει εγκεφαλικό αυτισμό. Στη χείριστη μορφή. Παιδιά, δεν μπορεί να μην υπάρχουν τιμωρίες παραδειγματικές. Γιατί όταν ξέρω εγώ, Λευτέρη, ότι αν θα κάνω μια χαζομάρα και θα με τιμωρήσουν, όχι θα με χαϊδέψουν και θα με αφήσουν ελεύθερο. Θα το σκεφτώ να το κάνω. Θα σκεφτώ να αντιδράσω. Θα σκεφτώ να κατέβω κάτω από το αυτοκίνητό μου για να πάω να δείρω κάποιον άλλον που με κόρναρε, μου βγήκε μπροστά, δεν μου έδωσε προτεραιότητα κτλ. Και να με κοιτάει σαν χάνος. Γιατί του βγήκα εγώ και είμαι πιο μπουρτάλ, πιο μάγκας και ξέρω πολεμικές τέχνες και μπορώ να κατέβω και με κανένα καλάζνικο, με κανένα ούζι και να τον κάνω διάτρητο το αυτοκίνητό του. Μιλάμε για πράγματα που δεν θα δείτε σε ταινίες. Αυτές είναι οι συμπεριφορές μας. Σας είπα και άλλη φορά, όσο και να σας φαίνεται παράξενο και θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, δεν θα. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβετε. Έχετε δει πως οδηγάτε? Έχετε δει πως συμπεριφέρεστε, πως μιλάτε? Έχετε χάσει την ευγένειά σας. Δεν υπάρχει ούτε ευγένεια, δεν υπάρχει ούτε αγωγή. Δεν υπάρχει, παιδί μου, τίποτα. Και τα φαινόμενα κάθε μέρα γίνονται όλο και περισσότερα. Μου θυμίζετε, ρε παιδί μου, ανθρώπους.
1: Τελειώσατε. Γεια σας.
0: Μου θυμίζουν ανθρώπους. Έχει κάτι παλιά, ήταν στη μόδα. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Τα ζώδια. Και τώρα μπορεί να είναι. Everything is possible. Και όχι μόνο πως οδηγάτε. Ναι, Λευτέρη μου, ναι. Λευτέρη μου, ναι. Λοιπόν, ένα παράδειγμα, Λευτέρη μου. Ο τρόπος οδήγησης έχει να κάνει με τα πατίνια. Είδατε τι έγινε με το πατίνι. Το παιδί το πήραν οι γονείς του το 13χρονο. Έχετε δει πως οδηγάνε τα πατίνια? Έτσι μου έρχεται, φίλε, να τους σταματήσω και να τους δώσω δύο μπουκέτα για να μην ξανακυκλοφορήσουν, φίλε. Γιατί κάποιον θα σκοτώσουν. Ή θα σκοτωθούν οι ίδιοι, αλλά θα κλείσουν κι αλλού στο σπίτι. Θες, φίλε, να πεθάνεις? Πάρ' το πατίνι σου, πάνε στο βουνό και τσακίσου όπου θέλεις. Στον δρόμο, όπου να είναι, όπως να είναι, χωρίς τα προστατευτικά τους, χωρίς σημάδια, χωρίς τίποτα. Αστυνομία? Εντάξει, είναι και κανένα χωρατό. Κάνα βουλευτή να πιάσουν εκεί, να πηγαίνουν συνοδεία, να κάνουν βολτίτσες, όμορφα, ωραία κτλ. Σου λέει, γιατί να πάω? 1000 ευρώ παίρνω. Είμαι χαζούλης εγώ. Οι άλλοι παίρνουν. Τι, θέλω να σκοτωθεί αυτός? Δεν πάει να σκοτωθείς. Τι σε κάνω? Σε κόψα και κλείσει. Σε κόβω και πρόστιμο. Θα με κάνετε viral στο διαδίκτυο. Θα με διώξουν από τη θέση μου, θα με μεταθέσουν και σου λέει, κάτσε να πάω by the book. Και τρεις λαλούν, 8 χορεύουν. Κώστας Βαραγιάννης, Μαρόβ Μπασάκου, 6 με 8 το πρωί. Λοιπόν, αυτά τα βλέπετε. Αποσιωπάτε όμως την πραγματικότητα. Ό,τι θέλετε και το κάνετε. Οι γονείς θέλουν και το κάνουν. Το επιτρέπουν. Εκτός να το κάνουν εν αγνία σας. Εν αγνία δεν αγοράστηκε το πατίνι. Ε? Κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί τα περισσότερα τροχεία με πατίνι είναι πάρα πολύ σοβαρά, έως και θανατηφόρα. Και όλα είναι με παιδιά και με εφήβους. Μα αυτοί τα δουλεύουν. Εγώ θα τα δουλέψω. Δεν είναι κανένας παππούς που είναι 80-85. Μπορεί. Μπορεί. Όπως είναι το φλαράκι μου αυτός 89χρονος, να πούμε, πήρε το όπλο κοντόκανο, πήγε και το κόψε, το έβαλε μέσα στην καμπαρντίνα του. Δεν ήταν γυμνός από μέσα, γιατί υπήρχε και εκείνη η ταινία. Λοιπόν, και έκανε, να πούμε, τον. Πώς το λένε, το ληστή. Φτάνει ο άνθρωπος στην αυτοχειρία. Το έχουμε πει. Θα τα βλέπαμε αυτά και τα έχουμε επισημάνει από τότε που ξεκινήσανε τα μνημόνια και όχι μόνο. Άρα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Το θέμα είναι το εξής. Εμείς τώρα που κυκλοφορούμε καθημερινά το βλέπουμε και επισημαίνουμε τον κίνδυνο. Οι βουλευτές, οι υπουργοί, η κυβέρνηση τον βλέπει τον κίνδυνο? Όχι. Γιατί δεν έχει επαφή με την κοινωνία. Έχει επαφή με την κοινωνία όταν είναι να της πάρει τα λεφτά. Όταν είναι να σε ρουφήξει. Να στα τραβήξει όλα. Έτσι, εκεί να σε κάνει 3 παρά 2. Εκεί θα έχεις επαφή και θα σου πει και ψέματα. Γιατί λένε ψέματα. Όπως λένε ψέματα όλοι τους. Και δεν λένε εν αγνία τους, λένε εις γνώση τους. Γιατί αυτό σου λέει θα πουλήσω, γιατί υπάρχει το χάπατο από κάτω, που είναι πολύ περισσότερο από τον λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο σήμερα. Και σου λέει, φίλε, τα είσαι τους, γιατί αυτοί με ψηφίζουν. Οι βλάκες με ψηφίζουν. Οι έξυπνοι. Οι έξυπνοι φίλοι δεν ψηφίζουν.
1: Να ψηφίσεις τι? Τι δεν είναι ελεγχόμενο απ' έξω?
0: Θέλω να ακούσετε κάτι.
1: Τον κύριο Μαρινάκη. Τι προφασιστήκανε, για να σας πω κάτι, το εξής να σας πω.
0: Τα ΜΜΕ, ναι, αν είσαι έτοιμος με το λες. Τα ΜΜΕ έχουν λάβει εντολή για μαζική επίθεση κατά του Τσίπρα. Με πολλούς τρόπους. Αυτόματα αυτό σημαίνει πως οι κρυφές δημοσκοπήσεις δίνουν ένα καλό ποσοστό στο κόμμα Τσίπρα, αν και όποτε αυτό ανακοινωθεί, και κατέβει στις εκλογές το 27. Αν ο Τσίπρας είναι τελειωμένη υπόθεση, όπως λένε και γράφουν οι περισσότεροι, τότε το Μαξίμου δεν θα έδινε εντολή για μαζική επίθεση. Και μία από αυτή γίνεται και από τον Παύλο Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης. Λοιπόν, θέλω να το ακούσετε, γιατί υπάρχει ένας μύθος. Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει ο μύθος, υπάρχει και η πραγματικότητα. Για να ακούσουμε όμως, για να καταλάβετε ότι είπανε ότι λόγω της ονοματοδοσίας των σκοπίων πουλήθηκαν οι συντάξεις των συνταξιούχων. Έτσι υπόθηκε. Και υπόθηκε, λέει, σε βιβλίο, το υποστήριζε στεναρά ο πρωθυπουργός, αυτός που κάνει στη χώρα μας εδώ, τον Τσοτάκης, ότι του το είπανε δύο διακεκριμένοι δημοσιογράφοι, γιατί είναι δικοί του άνθρωποι. Και μετά θα πεταχτούμε και μια βόλτα μέχρι τη ΣΑΜ. Σιγά σιγά όμως. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρινάκη.
3: Ο πρωθυπουργός, νομίζω, δεν ξέρω αν ο διάλογος αυτό ήταν όταν ήταν ακόμα αρχηγός της αντιπολίτευσης, έτσι, έκανε μια ευρύτερη ανάλυση για εκείνα που ακούγονταν εκείνη την εποχή και χρησιμοποιούσε ως επιχειρήματα κάποια εξ όσων παρατίθεντο ως αναφορές στο βιβλίο. Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο βιβλίο του συγκεκριμένου θέματος.
4: Βαρύ αυτό που είπατε, ότι ο κύριος Τσίπρας εξαργύρωνε γραμμάτια με τη συμφωνία των Πρεσπών.
5: Δεν το είπα εγώ. Το έγραψε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δενδρινού στο σε ένα εξαιρετικό βιβλίο.
4: Το διαβάζει.
5: Η τελευταία μπλόφα.
3: Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο βιβλίο του συγκεκριμένου θέματος.
5: Πίσω από τη συμφωνία των Πρεσπών κρύφτηκε κάποια άλλη συναλλαγή.
6: Εννοείται οικονομική συναλλαγή.
5: Εννοώ κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο έχω ξανακούσει, αλλά αυτή τη φορά κατεγράφηκε, οφείλω να το θέσω στο δημόσιο διάλογο, στο βιβλίο της κυρίας Ενδρινού και της κυρίας Βαρδιτσιώτη. Καταγράφεται σε ένα πάρα πολύ σοβαρό βιβλίο από δύο εξαιρετικά σοβαρές δημοσιογράφους.
1: Ο πρωθυπουργός, όταν ξεκινάει ο πρωθυπουργός και λέει ψέματα, σκεφτείτε όλοι από κάτω τι κάνουν. Και σκεφτείτε πού απευθύνονται. Σε αυτούς που τρώνε τα ψέματα. Δηλαδή σου λέει, ναι, και το λέει μία δημοσιογράφος, της ξέφυγε και η κυρία Σαββίδη, δεν θυμάμαι πώς τη λένε κιόλας αυτήν. Λέει για τις συντάξεις. Ναι, καταγράφηκαν, λέει, καταγράφονται. Και βγαίνει και ο κύριος Μαρινάκης και λέει, δεν υπάρχει, λέει, πουθενά να σε αφήσει τέτοια καταγραφή. Μεταξύ τους δηλαδή, και το ψέμα, ξέρετε, η μυθομανία είναι το χειρότερο πράγμα, γιατί πρέπει να το πουλήσουν αυτό το πράγμα. Μεταξύ τους λένε τόσα ψέματα που έχουν χάσει και το ποιο είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Έτσι, και ο Τσίπρας όμως, αμυνόμενος τότε, είπε ότι εγώ αυτό που έκανα ήταν να εκπληρώσω, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά, τα μνημόνια. Το μνημόνιο αυτό ήταν από το προηγούμενο μνημόνιο, όπως και το προηγούμενο μνημόνιο έκανε πράγματα του πρώτου μνημονίου. Άρα έχουμε συγχυστεί εδώ τώρα κατά κάποιο τρόπο και με τις έννοιες και με όλα αυτά εδώ πέρα. Είτε αυτό λέγεται αλήθεια, είτε λέγεται ψέμα. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα, ειλικρινά σας το λέω. Πραγματικά σας το λέω και το λέμε και τις τελευταίες μέρες. Ακόμα και με αφορμή, δεν περίμενα ότι υπάρχει τόσο γκέλ για την υπόθεση της Ελλήνης. Να το πω κιόλας αυτό, Λευτέρη μου. Έχω δεχτεί μηνύματα και από ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, είναι κάποιο επίπεδου, που γνωρίζουν κάποια πράγματα με την αστροφυσική, με την αστρολογία, με τα τεχνάσματα, τα ηλεκτρονικά κτλ. Κτλ. Όπως και ένας φίλος ο οποίος λίγο με ξύπνησε κατά κάποιο τρόπο, με ξύπνησε λέγοντας αυτό που σκεφτόμουν, αλλά δεν τολμούσα να το σκεφτώ, να το δω. Υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες δεν είναι ανέκδοτες, που είναι Stanley Kubrick, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις φωτογραφίες, έκανε όλα αυτά τα πράγματα την τότε εποχή για λογαριασμό της NASA. Έτσι, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτό που σας είπα και με τη φωτογραφία. Τι θέλαν να δώσουν στον κόσμο, ότι ξέρετε, επειδή εμείς υπήρχε τότε ο ψυχρός πόλεμος μεταξύ των Ρώσων και των Αμερικάνων, που λέει: εμείς πατήσαμε στο Σελήνη, θα κάνετε εσείς. Αν τολμήσετε να το κάνετε. Οι Αμερικάνοι δεν πήγαν ποτέ, αλλά το παρουσιάσαν ότι πήγανε. Λέμε τώρα ένα σενάριο. Οι Ρώσοι κάνανε και αυτοί το ίδιο με τον Σπούτνικ, αλλά ο Σπούτνικ ήταν έτσι. Δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα. Ο Γκαγκάριν έκανε τη γεροβολιά της γης. Δεν μας είπαν άμα τελικά ήταν στρόγγυλοι, άμα ήταν τετράγωνοι. Δεν έχουμε, ξέρω. Ο Γκαγκάριν ζει. Νομίζω, δεν ξέρω αν ζει. Λοιπόν, στα απομνημονεύματά του θα μας έλεγε κανένας. Φαντάζομαι πως όχι. Έκτοτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μας πουλήσανε μέσα σε μια νύχτα. Δεν σας κάνει εντύπωση τώρα το 69, πως είπαμε, 20 Ιουλίου, παράδειγμα είχαμε πει χθες, να πούμε τα ίδια πράγματα για να, να μπούμε για την οικονομία της συζήτησης. Εσένα, Λευτέρη, σε παίρνω εγώ τηλέφωνο από το γραφείο μου, με καλωδιωμένο τηλέφωνο, έτσι. Επάνω στη σελήνη που είσαι, που έχεις πάει πρώτη φορά, αλλά εμείς μιλάμε κατευθείαν. Έλα, ρε, μελά, τι έγινε. Τι κάνεις, καλά, θα καλά είσαι. Λοιπόν, και το πρωί η Μέτροσπορ, η εφημερίδα, το πρωί. Δηλαδή, εμείς μιλήσαμε 9-10 ώρα το βράδυ, 5 ώρα. Τυπωνόταν οι φωτογραφίες από το διάστημα. Και λέω, με ποιο τρόπο ήρθανε? Με το Περιστέρι? Με τι ήρθανε? Με ρουκέτα? Φωτογραφίες πώς ταξιδέψαν από εκεί εδώ? Και σε διάβια, γιατί ο χώρος, λέει, της Σελήνης δεν είναι διαυγής. Έτσι, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ αιωρούμενη σκόνη. Αιωρούμενη σκόνη. Έτσι, υπάρχει κενό. Υπάρχει σκόνη η οποία είναι και αιωρούμενη. Δηλαδή υπάρχει ένα φιλμ, ένα φίλτρο. Τέλος πάντων. Αλλά για όλα αυτά, για να μην έχουμε τέτοιου είδους θέματα, Λευτέρη μου και αγαπητοί φίλοι ακροατές, με ρύθμιση ο Στάνλι Κιούμπρικ. Και μας παρουσίασε αυτό που ήθελε ο τότε κόσμος να μας παρουσιάσει, ότι έχουμε πατήσει εκεί και κάναμε κτλ. Άρα εκεί πάμε σε μια αληθινή απάτη. Πάμε σε απάτη, σε αληθινή. Κανένας όμως δεν έψαξε, ούτε έβαλε το μυαλό του να σκεφτεί το τι γίνεται, Λευτέρη. Δηλαδή, πήγαμε, πήγαμε. Δεν πήγαμε, δεν πήγαμε. Κάτσαμε να δούμε. Τι έχει γίνει και τι είναι. Δεν υπήρχαν τότε τα μέσα να σκεφτούμε εμείς κάτι τέτοιο. Σήμερα που υπάρχουν, δεν το κάνουμε γιατί έχουμε απορροφηθεί από αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο κτλ. Κτλ. Το οποίο είναι για μας λυτρωτικό σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και σε γνώσεις ακόμα, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Δεν ξέρουμε ούτε να το διαχειριστούμε, ούτε να το κάνουμε να δουλεύει.
7: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
9: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
10: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε από το ΙΤΑ κατά συρροία Συστόλος Ακρεφνός και Διακρήτως. Να υπενθυμίσω βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού, Μετρόπολης 95,5. Ωραία, για gamora@gmail.com. Θα ανοίξουμε κάποια στιγμή και τα γραμμάς καταγραφάς, που σημαίνει τότε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε κιόλας. Πρωτίστως όμως, διαβάζω το μήνυμα εδώ του Τζίμι, τη Νέα Υόρκη, ο οποίος λέει: με το COVID πήγα παραλία και μου απαγόρευσαν οι αστυνομικοί να καθίσουν στο παγκάκι. Είδες. Τα πατίνια τρέχουν βολίδες ανάμεσα στον κόσμο, ανενόχλητα. Ποιον να πιάσω εγώ τώρα να πω, ρε φίλε, τι είναι αυτό που κάνετε? Γιατί μπορεί να χτυπήσουν ένα παιδάκι, ένα μωρό που θα φύγει από το χέρι της μάνας ή του μπαμπά. Έτσι περπατάς σε ένα πεζόδρομο, ρε παιδί μου, αυτά εδώ. Και αυτοί φεύγουν σφεντόνα. Είπανε θα βάζανε όρια. Ήρθαν μετά τα crack. Δεν τα ξέρετε αυτά εσείς τώρα, τέλος πάντων. Όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν ενοχλείται κανένας. Ούτε οι θεσμοί σε μια πόλη, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, κοινοτάρχες, παρακοινοτάρχες, σύμβουλοι κτλ. Κανένας, δεν το βλέπει κανένας ότι πηγαίνει ο καθένας κουτουρού για το θάνατο, ας πούμε, και τρέχουνε. Και άντε καλά, αυτό εντάξει. Που μου ανεβαίνουν και τα αγόρια διάδες, δεν ξέρω αν είναι και αγόρια. Με δύο άτομα πάνω σε πατίνι, το οποίο πηγαίνει μιώντας στον δρόμο. Αλλά δεν συμβαίνει τίποτα. Παιδιά είναι, μωρέ. Ναι, παιδιά είναι. Παιδιά ήμασταν κι εμείς. Πατίνια είχαμε κι εμείς, αλλά δεν ήταν ηλεκτρικά. Ήταν με το πόδι, γι' αυτό και οι περισσότεροι εξημών δεν κάναμε ποτέ ή δεν τα κρατούσαμε ποτέ, κυρίες και κύριοι. Έτσι, για να τα λέμε κι αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα το οποίο το βλέπετε, αλλά διαφορείται και αυτό που βλέπετε. Και δεν ξέρω γιατί αδιαφορείται. Μακάρι να ήξερα κι εγώ. Να πω ότι ξέρεις, δηλαδή βλέπεις τον κίνδυνο. Πας λες κάποιος σήμερα, ήταν ένα παιδί με ποδήλατο. Ήταν στην περιοχή του Αλατίνη. Ήταν. Ο ένας καθόταν πίσω σε μέρος. Σε ποδήλατο, παιδιά, τώρα καταλαβαίνετε. Δύο άτομα. Ο άλλος καθόταν στη σχάρα που υποτίθεται είχε λυγίσει η σχάρα. Που καθόταν, ξέρω εγώ, το ποδήλατο πήγαινε 1,5 μέτρο αριστερά, 1,5 μέτρο δεξιά. Και τον κορνάρο. Και τι γίνεται και μου λέει. Καλά. Δεν βλέπεις ότι περνάς. Σταματάω πια εκεί. Το λέω, σταμάτα λέω. Λέω να σου πω κάτι. Εγώ σε κόρναρα για να προσέχεις. Για να λατώσεις ταχύτητα και να καταλάβεις ότι κάποιος σε προσπερνάει. Εσείς οι δύο είστε έτοιμοι να πάτε στα θυμαράκια. Ο τρόπος. Ζητώ συγγνώμη, λέω, εγώ δεν κατάλαβα, λέει, αυτό το πράγμα. Λέω, τώρα που το κατάλαβες, ποια είναι η διαφορά? Θα ανέβεις πάλι στο ποδήλατό σου, θα βάλεις τον τζάκα πίκο από πίσω σου και θα πάτε και ο Θεός βοηθός. Ο Θεός βοηθός, φίλε, μέχρι να φτάσεις εκεί που θες να φτάσεις. Για αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Αν μπορεί κάπως να συνετιστεί κάποιος ή να. Ούτε με τους γονείς. Γιατί αυτό το μαθαίνεις στην αρχή. Αυτοί θα πάρουν και τα ποδήλατά τους, θα πάνε πουθενά αλλού, θα, 1002. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Συνεχίζεται αυτό το πράγμα και κανένας δεν λέει να κάνει κάτι, να διορθώσει κάτι. Τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Καλησπέρα στον Κέλσιο, καλησπέρα στον Κωστή, καλησπέρα στον Θανάση από την Καβάλα. Καλησπέρα στον Τζίμι από τη Φλόρινα, στον κύριο Γιώργο. Πασχάλη, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Είναι η νόσος χαντέου. Μόλυνση αποτροκτικά, μας λένε. Μεταδίδεται με ουρά, σάλιο και περιττώματα. Τρεις άνθρωποι πέθαναν, ένας βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και όλο το πλοίο είναι έξω από το πράσινο ακροτήρι τον Ατλαντικό σε καραντίνα. Για ποιο καράβι όμως είναι αυτό, κύριε Γιώργο? Για πες μου, σε παρακαλώ. Τι φάγανε δηλαδή τώρα αυτοί? Τέτοιο, πώς το λένε, κανένα ποντίκι? Κάτι πρέπει να φάγανε εκεί πέρα για να είναι έτσι τώρα αυτοί. Καλησπέρα στον Κυριάκο. Εντάξει, είναι εντελώς άσχετο με εμένα αυτό. Έτσι τα λέμε. Καλησπέρα και στον Θόδωρο. Καλησπέρα στο βαλκανικό το Pointer, το οποίο λέει. Το οποίο τι λέει, για να δούμε τώρα εδώ. Πασχάλη, οι δικηγόροι της Αθήνας, οι οποίοι δεν παρακολουθούνταν οι ίδιοι, θίχτηκαν περισσότερο από αυτόν που κάνει τον πρόεδρο του Πασόκ, ο οποίος παρακολουθούνταν και έκανε τον Αλέκο. Κάτι πως είναι ο Αλέκος. Έλα, Αλέκο. Μπράβο. Αυτά να τα βλέπουν οι ψηφοφόροι που ελπίζουν ακόμη σε αυτόν. Εσύ, πήγαν 200.000 άνθρωποι και τον ψήφισαν τώρα. Ψάξτε να βρεις. Οι δεκαπλάσιοι αυτών πήγαν ψήφισαν τον Γιουργάκη και τον Παπαδρέο που του έβαλε στο μνημόνιο και το χειροκροτούσαν. Και το χειροκροτάνε ακόμα. Δεν έχει σωτηρία, αδερφέ. Η μοναδική σωτηρία που υπάρχει είναι η Μπέλου. Είναι η Μπέλου. Καλησπέρα στο Θωμάτο Μπομπονάρη. Καλησπέρα και στον Γιώργο Τονάλ, ο οποίος στο post της εκπομπής που έχει για τα σούπερ μάρκετ και για τις τροφές οι οποίες μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε, με τόσα προβλήματα που έχει ο καθένας. Ναι, λέει, αλλά ζει μέχρι τα 75-80. Δεν πεθαίνει στα 60-65. Εντάξει, δεν πεθαίνει στα 60-65, ζει μέχρι τα 85, αλλά άρρωστος. Σαν να είσαι ζωντανός νεκρός. Κάτι είναι γι' αυτό. Καλησπέρα στον Χρήστο Χατζή, τον Μένιο του Σκόρδα. Εντάξει, ρε Μένιο, εσύ 35 χρονών τώρα, καλά. Στον Αντώνη τον Κουτσουρέλη, πέθανε ο κόσμος, λέει, πριν τις εντοπίσουμε. Τότε δεν υπήρχαν και ιατρία. Αυτά, η εξέλιξη ενός ανθρώπου και της κοινωνίας έρχεται μέσα από το, ας το πούμε, γνωμικό, το αγώ ξυπνάει τον αγωγιάτη. Τα σούπερ μάρκετ πότε ξεκινήσαν να γίνονται, τη δεκαετία του 80, αν δεν κάνω λάθος, 70, 80. Τι υπήρχαν τότε, τα μπακάλικα. Τι έπαιρνες από τον μπακάλικο, σαλάμι σκορδάτο, που ήταν φτηνό, φέτα τυρί, αν έπαιρνες, κανένα κασέρι και όλα τα άλλα ήταν κονσερβοειδή. Υπάρχουν ακόμα παραδοσιακά μπακάλικα. Στα νησιά, όχι εδώ. Λοιπόν, τι έγινε, πήγε το σούπερ μάρκετ, γιατί τα άνοιξαν το σούπερ μάρκετ, για να πουλάνε τα ίδια, μα όχι βέβαια. Όλα τα επεξεργασμένα που είχε δοθεί τότε στη διατροφική αλυσίδα τη δεκαετία του 80 και ντάφτα. Τελειώσαμε. Σταματάει εκεί η κουβέντα, γιατί το 90% των ασθενειών που έχουν παρουσιαστεί, τα αυτό, άνοσα και όλα αυτά εδώ πέρα, δεν είναι από τον καιρό. Έτσι, δεν είναι από τον καιρό, είναι από αυτά που τρώμε. Έτσι, τι τρως. Δηλαδή, η γη σήμερα που είναι καθαρή, χωρίς φυτοφάρμακα, χωρίς κτλ. Κτλ. Το ποδόσφαιρο δεν έγινε καλύτερο με το VAR. Δεν ήρθε ο εξυγχρονισμός. Δεν ήρθαν όλα τα σύγχρονα συστήματα για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Τα διορθώσαν. Στο βαθμό που μπορούν να τα διορθώσουν, γιατί άνθρωπος τα κηρύξε. Άρα όλα αυτά είναι κατά το δόγμα του το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Άρα μην αδικείτε και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Έτσι, για να είμαστε. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σάμμο. Μισό λεπτό στις γραμμές. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σάμμο. Τώρα να μιλήσουμε με την κυρία, η οποία παίρνει στην εκπομπή τηλέφωνο. Η οποία είναι κομματικό στέργος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε να δείτε, γι' αυτό σας είπα, η απάτη η οποία υπάρχει και το ψέμα που το κάνουν εις γνώση τους. Έτσι, βγαίνεις λοιπόν σε μια, νομίζω στο Open βγήκε. Ναι, στο Open βγήκε γιατί είναι ο Χαριτάτος. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν στο Open και λέει καθαρή μπρούκλισσα η κυρία, έτσι, πολιτεύεται στην Πάτρα. Έχει και θέση νομίζω. Έτσι, υποψήφιο βουλευτής κτλ. Και βγαίνει, κάνει τη γιατρέσα, μπορεί να είναι και γιατρέσα, αλλά ακούστε πώς παρουσιάζουν στον κόσμο τα ιδανικά του νοσοκομείου Σάμμου. Κρατήστε λίγο αυτό το βίντεο, γιατί το επόμενο που θα ακούσετε είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Σπύρο. Αλλά πάμε να ακούσουμε τι έγινε στη Σάμμο με αυτή την καταπληκτική πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, για να δείτε τι ηρωνία πουλάει στον κόσμο που τους ψηφίζουν, για να δείτε η έπαρση είναι το χειρότερο όπλο τους. Με αυτό να τους χτυπήσετε. Πάμε.
1: Οι συνθήκες είναι αυτές που περιγράφει η κοπέλα?
2: Οι συνθήκες όχι. Οι συνθήκες είναι ότι σε υποδέχεται ο διοικητής. Εμένα μου είχαν μέχρι και αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο να με περιμένει νοικιαζόμενο για μία...
0: Λοιπόν, άκου λίγο. Βάλ' το ξανά από την αρχή, πρέπει να πούμε το εξής. Θυμάστε μια κοπέλα στο διαδίκτυο που είπε ότι έκανε 5 μέρες εφημερία συνεχόμενη? Εξαιτίας αυτής της κοπέλας γίνεται αυτό το βίντεο. Πάμε.
1: Οι συνθήκες είναι αυτές που περιγράφει η κοπέλα?
2: Οι συνθήκες όχι. Οι συνθήκες είναι ότι σε υποδέχεται ο διοικητής. Εμένα μου είχαν μέχρι και αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο να με περιμένει νοικιαζόμενο για μία απόσταση ούτε 10 λεπτών με τα πόδια. Δηλαδή η οικία των γιατρών στη Σάμμο, όπου μου παρήχανε διαμέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, καινούριο, που έμενα εκεί τις μέρες που δεν εφημέρευα, έκανα το μπάνιο μου, αλλά και μέσα στο χώρο του νοσοκομείου, το εφημερίο είναι ακριβώς έξω από την παιδιατρική κλινική, διαθέτει δική του τουαλέτα, διαθέτει τους να κάνει μπάνιο κάποιος. Φανταστείτε ότι επειδή εγώ πήγα και σε περίοδο νηστείας και νήστευα, ο διοικητής που ενημερώθηκε, είχα φαγητό από το νοσοκομείο νηστίσιμο.
3: Κύριε Μάνεσκι, ότι είστε AI.
4: Πόσες εφημερίδες?
3: Συγγνώμη τώρα, εσείς λέτε τελείως διαφορετικά πράγματα.
4: Πόσες εφημερίες κάνει ένας γιατρός εκεί? Έκανε 5 εφημερίες η γιατρός? Ή δεν έκανε?
2: Ναι, και εγώ έκανα.
4: Έκανε 5.
3: Η απάντηση του κυρίου Πολάκη ότι υπήρχε ζήτημα υγείας που θα έπρεπε για τις συγκεκριμένες συνάρρυφό σας να υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες που θα εξυπηρετούσε τα περιστατικά και τα ωράριό της. Σας λέει κάτι ή θέλετε ότι είναι μια απάντηση του κ. Πολάκη ως πολιτικού, οπότε δεν θέλετε να απαντήσετε?
2: Δεν μπορώ να κρίνω την απάντηση του κύριου Πολάκη. Εγώ σας λέω ότι επειδή πήγα και σε περίοδο νηστείας και νήστευα, ακόμα και η διατροφική αυτή διαφορετικότητα από το νοσοκομείο έγινε αποδεκτή και ο διοικητής του νοσοκομείου φρόντισε να έχω νηστήσιμο φαγητό.
3: Πάντως εμείς τέτοια μαρτυρία δεν έχουμε ξανακούσει από γιατρό, να ξέρετε, και χαιρόμαστε αν υπάρχει. Αν
2: να σας πω κάτι.
3: Δεν λέμε ότι λέτε ψέμα, δεν υπάρχει
2: ψέμα. Απλά δεν μας λένε εύκολα. Είχα πάρα πολύ καλή εμπειρία από το νοσοκομείο της Άμμου. Ειλικρινά σας μιλάω, είχα πάρα πολύ καλή. Και δεν είναι η πρώτη μετακίνησή μου.
3: Ναι.
2: Έχω πάει στην Αμοργό με τους σεισμούς, έχω πάει στην Ίω, έχω πάει στη Βολέγανδρο. Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ άθλιες συνθήκες.
3: Μάλιστα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Οπότε σε κανένα μπορεί να μην πει.
4: Κερδίσατε τον Τζόκερ. Μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτή είναι στη Σάμμο τώρα. Η Σάμμο, ξέρετε, είναι ένα νησί περίεργο λίγο. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ φανατική. Πατριώτες εκεί και τα λοιπά. Ξέρετε, όπως είναι και η Χίος και όλοι αυτοί εδώ πέρα. Τέλος πάντων, γιατί και καλά κάνουν, έτσι έχουν καλύτερες συνδιαλλαγές με τους απέναντι που θα τους πολεμήσουν. Θα μας πολεμήσουν, θα μπουν μέσα αυτοί και θα τους κυνηγήσουμε εμείς με τα Ραφάλ. Θα σηκώσει και ο Μπούζος τα Ραφάλ, θα πάρει και θέση και ο Γιώργος με ένα Ραφάλ δικό του. Θα του κάνουμε τετρακάναλο κιόλας. Δηλαδή, θυμάστε τα φυσοκάλαμα παλιά που τα βάζαμε διπλό φυσοκάλαμο, τριπλό και τετραπλό. Να κάτι τέτοιο θα έχει και ο Μπούζος λοιπόν. Έτσι και θα τους επιτεθούμε τους Τούρκους, θα τους φάμε τους γιαούρδες. Θα πάρουμε την πόλη. Όχι εμείς. Εμείς θα μας την δώσουνε, φίλε. Γιατί θα μας την δώσουνε? Γιατί έχει κάτι στόκους, αγόρι μου εδώ. Πρέπει να καθαρίσεις πρώτα, είπαμε, αυτούς εδώ πέρα που μολύνουν το μέρος σου. Ένας από αυτούς είναι και αυτούς που ακούσατε και αυτούς που υπονοούσε η κυρία πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας που πήρε από την Πάτρα τηλέφωνο. Προσέξτε, στην Πάτρα ήταν και πήρε τηλέφωνο για να πει τι έκανε στη Σάμμου. Μάλιστα. Εγώ αυτούς δεν τους δίνω σημασία καν. Εσείς πρέπει να τους δίνετε σημασία καν, αυτοί που θέλετε βέβαια, γιατί είναι και ο ιδεολογικός χώρος ενδεχομένως κάποιων οι οποίοι θέλουν να τους υποστηρίξουν κιόλας. Γι' αυτό και κρύβονται. Όπως κρυφτήκαν όλοι που ψηφίσανε, τι ψηφίζανε. Θυμάστε και λέγατε, μα εγώ δεν ψήφισα, δεν ψήφισα. Είδατε που ψηφίσανε, ψηφίσει ο κόσμος. Οι σιουπιές ψηφίζουν. Πρώτον. Δεύτερον, πάμε λίγο, γιατί εγώ αυτόν πιστεύω, τον διασώστη του ΕΚΑΒ που θα ακούσουμε, ο οποίος ο καημένος αναγκάζεται να πάει στο νοσοκομείο Αττικό. Έτσι. Σκεφτείτε τώρα να γίνει κανένα μπάχαλο εδώ, Θεσσαλονίκη, και να κάνει κανένα διασώστης κανένα βίντεο να δείτε πού θα βρεθεί. Και δεν ξέρω και αυτός πού θα βρεθεί. Για πάμε να ακούσουμε λίγο.
5: Κο, στα επίγοντα, στο Αττικό. Έχω αφήσει τον συνάδελφο μέσα, ακριβώς μπροστά από εμάς είναι 10 φορεία του ΕΚΑΒ, δεν υπάρχει φορείο πουθενά για να αλλάξουμε καρέκλα, δεν υπάρχει ούτε σκαμπό. Με έχουν πιάσει τα πόδια μου. Έχω γυρίσει όλο το Αττικό. Δεν υπάρχει τίποτα. Αργή χαρακτηριστικά η διαλογή. Δεν φταίνε ούτε οι γιατροί ούτε οι νοσηλευτές. Το καταλαβαίνω. Πάρτε πιο πολλούς. Πάρτε πιο πολλά μηχανήματα. Φτιάξατε δηλαδή τα επίγοντα, το κτίριο και μέσα είναι χάρχαλο. Όπως ήτανε. Θα πρέπει να μπαίνουμε εμείς οι διασώστες και να είναι αράδα τα φορεία. Πάρτε φορεία. Πάρτε κόσμο μέσα. Στελεχώστε το. Δηλαδή τι μου κάνατε. Μου φτιάξατε το κτίριο απ' έξω και μέσα τα ίδια. Και για να μην δείξω τώρα μέσα τι γίνεται, έτσι, τα ξέρουμε, δεν θέλω. Κάντε κάτι, ανοίξτε χώρο, πάρτε φορεία, στελεχώστε μέσα τα επίγοντα. Κάντε κάτι, αυτό το Αττικό. Δεν περιγράφεται, δεν περιγράφω άλλο.
0: Μάλιστα. Το ακούσατε. Δεν χρειάζεται να περιγράψετε κάτι παραπάνω, να περιγράψετε ή να σας πούνε κάτι, ξέρω κτλ. Αλλά φτάνει. Έτσι, θα πρέπει κάπου να καταλαβαίνει και ο άλλος, ας πούμε, κάποια πράγματα και ούτω καθεξής. Δεν είμαστε τόσο πολύ εύκολα αντιληπτών. Βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος έχουν την εντύπωση ότι στο Υπουργείο του πρέπει να πηγαίνει να πίνει καφέ και να φεύγει. Έτσι, αντί να λύσει αυτά τα προβλήματα, αλλά βγαίνει και κάνει τον κόκορα, ας πούμε, ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας. Εγώ δεν βάλω κάτω, μόνο κατά του Σπύρου, αλλά ο Σπύρος είναι αυτός που εκτίθεται. Όλα τα νοσοκομεία έχουν προβλήματα. Βρε Χατζούλη, εσύ διασώστη, να μου επιτρέψεις κιόλας. Βρε άμα τα διορθώσουν όλα αυτά οι εταιρείες που έχουν έρθει, όπως είναι η CVC. Που είναι του Πρωθυπουργού, του dealer, που τους έφερε εδώ μέσα. Και αγόρασαν όλα τα νοσοκομεία, όλες τις κλινικές, όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τι θα κάνουν αυτοί? Άμα σου φτιάξει ένα ασφαλές εθνικό σύστημα υγείας, αυτοί ξέρετε τι θα κάνουν? Το πρώτο πράγμα είναι να το ρίξουν. Του λέει, φίλε, εγώ ήρθα εδώ, επένδυσα, έβαλα τα λεφτά μου. Και εσύ θέλει να έχει το Αττικό να έχει ράντζα, να έχει φορεία, να μην έχει κανένα φορείο. Για ποιο λόγο να έχει φορείο? Να το κάνει τι? Πώς θα έρθει στη δικιά μου την κλινική αυτός? Τι πεθαίνει, δεν έχει λεφτά, θα τα βρείτε λεφτά. Μην στεναχωρείτε, κανένα δεν πεθαίνει. Θα τα βρείτε λεφτά, θα έρθει εμένα να οικονομήσω. Πώς θα γίνει, αυτό το πράγμα είναι. Το θάνατό σου η ζωή μου. Η ίασή σου πάλι η ζωή μου είναι γιατί οικονομάω εγώ από αυτό το πράγμα. Να το σέβεστε το Μητσοτάκη. Πολύ καλό τέτοιο είναι. Πλασιέ. Έτσι, έβαλε την κορούλα του εκεί μέσα. Τι περιμένατε εσείς να κάνει δηλαδή τώρα, δεν κατάλαβα. Θέλετε να πάτε στο νοσοκομείο και να σας κάνουν και καλά. Όχι βέβαια. Μην αδικείτε τους εαυτούς σας. Μην τους αδικείτε όχι για κανέναν άλλο λόγο. Είναι ότι πιστεύω ότι είστε έξυπνοι να καταλάβετε για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και γιατί παραμένουν αυτά τα πράγματα. Γιατί το χειρότερο είναι έτσι, άλλα πράγματα. Μιχάλη Μισαηλίδη, άκου λίγο να σε πω κάτι. Ξέρεις, ένα πολύ άσχημο πράγμα είναι να αφήνεις αποτυπώματα το πόσο ηλίθιος μπορεί να είναι κάποιος. Εσύ επειδή είσαι η κλασική περίπτωση ενός ηλίθιου, εγώ θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ να πάρεις τηλέφωνο και να πεις αυτά που γράφεις στον αέρα εδώ μαζί μου. Δεν θα σε κάνω ούτε μήνες ούτε τίποτα. Θα σου πω εγώ αν θα ξαναπάρεις ποτέ τηλέφωνο στη ζωή σου. Για τον απλούστατο λόγο. Όταν δεν καταλαβαίνετε τα ελληνικά, σας έχω πει και άλλη φορά, να ρωτάτε ξανά. Γράφεις ό,τι είναι να γράψεις και κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Πολύ μεγάλη σου, με χαρά σου. Έχεις καταλάβει ότι λόγω της ηλιθιότητάς σου δεν καταλαβαίνεις τι έχεις γράψει. Γιατί δεν βγάζει κανένας συμπέρασμα από αυτά που γράφεις. Εντάξει, τι να σε κάνω τώρα. Εγώ με τον ηλίθιο δεν τα βάλω. Αλλά εγώ σε προκαλώ και σε προσκαλώ εδώ να μας τα πεις στον αέρα. Να δούμε άμα μπορείς να αρθρώσεις και μια πρόταση. Συντακτικά, αν μπορείς να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Γιατί λίγο δύσκολο σε βλέπω. Γιατί γράφεις και κάνεις και λες πράγματα στα οποία εγώ να το ξαναχαρακτηρίσω. Ζωώδια. Πιστεύετε στα ζωώδια. Τι σημαίνει? Ότι αυτός που πιστεύει στα ζώδια δουλεύει με το ένστικτο. Ποιοι δουλεύουν με το ένστικτο, ποιοι ζουν με το ένστικτο, τα ζώα. Αν δεν το καταλαβαίνεις, το κάνω γολιανιστή για να το καταλάβεις. Γιατί προφανώς και δεν σε κόβει. Αν σε έκοβε, δεν θα γράφεις αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτό σε βοηθάω εγώ τώρα να μην, έτσι, να μην κακιώσεις με αυτό το πράγμα, απλά να σε βοηθήσω. Έτσι, και για τον Γκαγκάριν που τα είπαμε και για οτιδήποτε άλλο. Άποψη δεν έχετε. Το μοναδική άποψη που έχετε είναι να κατακρίνετε κάποιον για αυτό που ακούτε. Γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε προφανώς εσείς. Ξέρετε, είναι πολύ άσχημο πράγμα. Είναι σαν κάτι απαγορεύσεις που απαγορεύονται να μιλήσουν εδώ, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι. Αλλά σε κάποιες εκπομπές έχουν το δικαίωμα να μιλάνε. Η δημοκρατία είναι, πώς το λένε, à la carte. Ο τρόπος που τα λες είναι à la carte. Εγώ σου λέω πως έχει κατάσταση. Είναι ζώδιο. Εσύ είσαι ένα ζώδιο, πραγματικό ζώδιο. Δηλαδή είσαι... Δεν ξέρω πως έχεις γεννηθεί τα ζώδια, δεν ξέρω, νομίζω ένα μήνα είναι. Ανά δύο μήνες, ανά ένα μήνα. Ανά ένα μήνα. 12 είναι, ανά ένα μήνα. Λοιπόν, έτσι, αλλά δουλεύεις ενστικτοδός, με το ένστικτο. Άρα είσαι ζώο. Ένα ζώο δίποδο. Το οποίο τι κάνει, έχεις την έτοιμη τροφή. Τι έχει αυτό, αυτό. Τελειώσαμε. Μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε παραπάνω. Αυτά είναι σαν τα πρώτα δείγματα. Λοιπόν, πάμε στις γραμμούρες που περιμένουν. Ιδίως στον πρώτο ακροατή που περιμένει πολλή ώρα που με πει Δευτέρη. Και σιγά σιγά θα δούμε τώρα άμα θα βάλω κάτι παραπάνω που δεν πιστεύω. Πάμε. Παρακαλώ, στον πρώτο φίλο.
6: Καλησπέρα, αδερφέ Χριστό Πασχάλη.
0: Καλώς το να.
6: Καλησπέρα στο πολυπληθές χριστεπώνυμο ακροατήριο του Μετρόπολης 95.
0: Προχώρα βρε, προχώρα.
6: Βαράς με την τρίαινα το βυθό της θάλασσας και περιμένεις να βγει μια γοργόνα να αναδυθεί, του κάκου. Η μη συμπλάξη, ξέρεις τι λέμε, από τέτοια στάνη τέτοιο γάλα θα πιείς.
0: Ναι.
6: Εντάξει. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι πάνω κινούν τα νήματα. Στην ουσία έχουν τις ζωές μας στα χέρια
0: τους
6: και εμείς οι βλάκες δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι ένας από εμάς. Όλοι έχουν υποβάλει τα διαπιστευτήριά τους. Έχουν πει ο καθένας κατά καιρούς τι θέλουν να κάνουν. Αλλά υπάρχουν και νέοι πολιτικοί οι οποίοι βγαίνουν στο πολιτικό μεϊντάνι και ζητάνε την ψήφο μας για να αλλάξουν τα κακό σκήμενα.
0: Ναι.
6: Δεν βλέπω όμως κανένα να στυλιτεύει τα κακό σκήμενα και να λέει Βελόπουλος, ψήφισε μνημόνιο ο άνθρωπος, δέσμευσε την χώρα για 100 χρόνια έβαλε όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα και τα υπόλοιπα που θα συμβούνε, και υπάρχει κόσμος που τον ψηφίζει, τον στηρίζει από το λαός.
0: Ναι.
6: Και οι άλλοι τρεις, η τριάδα, παρίσθησαν στη Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα αρχών και αξιών,
0: Τα
6: διδασκόμασταν στο απότερο παρελθόν. Και ξαφνικά τώρα εμείς περιμένουμε από αυτή τη στάνη να πιούμε καλύτερο γάλα. Είναι θέμα, Πασχάλη μου, να καταλάβουμε όλοι μας πλέον ότι ο νέος πολιτικός που θα βγει, και θέλεις αναφέρουμε και στην κυρία Καριστιανού, γιατί δεν μιλάει ένας ότι εγώ αν με ψηφίσετε θα καταργήσω τη βουλευτική ασυλία, θα καταργήσω το νόμο περί ευθύνης υπουργών, θα συντάξω με νόμο συνταγματικό δικαστήριο. Δεν μπορεί εγώ, Παπατζής, να σου λέω άλλα προεκλογικά, να σου παίρνω την ψήφο και όταν γίνουμε κυβέρνηση να κάνω τα εντελώς αντίθετα. Και για σταθείτε ρε παιδιά, σκεφτήκατε ποτέ σε τι δύσβηλα τα μονοπάτια μπορεί να μπαίνει η πατρίδα μας και γενικότερα εμείς, τα παιδιά μας, οι γενναίες που έρχονται, όταν αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν κάνουν τις οποιασδήποτε συμφωνίες γεωπολιτικές, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, κάτω από το τραπέζι, χωρίς εμάς. Το σκεφτήκαμε αυτό ποτέ?
0: Όχι.
6: Πόσο εύκολα πάμε και δίνουμε την ψήφο? Γιατί κυρία Καριστιανού δεν λες ότι εγώ θα καταργήσω το 3%, θα φέρω την απλή αναλογική, συνταγματικό δικαστήριο, δεν θα υπάρχει βουλευτική ασυλία, δεν θα υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Γι' αυτό λοιπόν, Πασχάλη, εμείς όλοι πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε ειρηνικά. Διαφορετικά, πολλά γεροντάκια και νεότερης ηλικίας θα ακολουθήσουν το παράδειγμα που έκανε ο Γεράτος που βγήκε με την καραμπίνα, και θα αρχίσει η αυτοδικία μέσα στην ελληνική κοινωνία, γιατί λυπάμαι που το λέω, το εισπράττω καθημερινά μέσα στην μικρή κοινωνία που ζω, το χτένι έχει ξεπεράσει τον κόμπο.
0: Κατάλαβα. Τα είπες
6: όλα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, δεν ξέρω αν διαφωνείς, αλλά σε τελευταία ανάλυση μας κοροϊδεύουνε. Και εμείς πρέπει να τους κοροϊδέψουμε από ένα σημείο και έπειτα. Mm-hmm. Διότι δεν μπορεί οι νεότεροι, οι άσπηλοι, οι αμόλυντοι πολιτικά να είναι ταμπουρωμένοι πίσω από τα καβούκια τους, να ψελίζουν κάτι και να περιμένουμε εμείς να αλλάξει όλη αυτή η φασοκομωδία. Περιμένουμε εμείς κάποιο καινούριο πολιτικό, όχι αυτή την κακιά σπορά, αυτή τη φύτρα όλο δηλητήριο που δηλητηριάζει σε κατέβει τις ζωές μας, τις ζωές των παιδιών μας. Με ποιο δικαίωμα?
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Συγγνώμη για την έπαρση.
0: Όχι, καλά κάνεις. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
6: Καλό βράδυ,
0: καλό βράδυ. Συνέχεια. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
7: Ναι, κύριε Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
7: Λοιπόν, τηλεφωνώ από Λάρισα Γιάννη, με λένε. Ήθελα να κάνω μια επισήμαση. Αυτό που είπατε με τα πατίνια αυτά, δεν σταματάνε ούτε και στα φανάρια.
0: Τίποτα πουθενά.
7: Εντάξει, δεν ακούγονται κιόλας, είναι αθόρυβα. Λοιπόν, ανεβαίνουν πεζοδρόμια αυτά και τα λοιπά. Συν ότι τα έχουν, τα πειράζουν και δεν πιάνουν μόνο 25-30 χιλιόμετρα. Τα βλέπουν μπροστά σαν σύμφωνα. Ένα αυτό. Δεύτερο που θέλω να πω, οι δήμαρχοι αυτοί που είχαν αναλάβει τότε με τα δέσποτα σιλιά αποτύχαν. Δεν ξέρω αν ξέρει, το έχουν αποτύχει. Και το τρίτο, για να τη λέω, μη σα απασχολώ, κύριε Πασχάλη, οι δήμαρχοι αυτοί που είχαν αναλάβει τότε με τα δέσποτα σιλιά αποτύχαν. Δεν ξέρω αν ξέρει, το έχουν αποτύχει.

0: 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 271182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Ναι, πάμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και horoyagamoro@gmail.com 2310-90-90-90 στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πριν πάμε στους ακροατές, μεγάλη προσοχή στην οδό Καραμαλή, στο ύψος του παλιού 424, όπου υπάρχει ένα φρεάτιο το οποίο στη μέση του δρόμου, στην άκρη μάλλον του δρόμου, όπου έχει δημιουργηθεί καθίζηση με αποτέλεσμα μηχανάκι, ευτυχώς που δεν έπεσα, μου λέει, με την μπροστινή τη ρόδα, και δεν έτρεχα κιόλας, λέει, πήγαμε 40 χιλιόμετρα. Έχει κάνει τόσο μεγάλη καθίζηση και είναι κάνει σαν σκαλοπάτι. Προσοχή στο ύψος του παλιού 424, κυρίες και κύριοι, έτσι, σε σένα κοντά εκεί, έτσι, έχει και ένα μαγαζί εκεί στη γωνία, είναι πριν βγεις στη Λαμπράκη ερχόμενος από δυτικά προς τα ανατολικά, στο φανάρι της Λαμπράκη δεξιά. Προσέχετε πάρα πολύ εκεί, να μην φάτε τα μούτρα σας. Έχει κάνει καθίζηση και φαντάζομαι αν μας ακούγει κάποιος από το Δήμο Θεσσαλονίκης να το μεριμνήσουν, να ειδοποιήσουν την εταιρεία η οποία είναι το φρεάτιο, γιατί δεν είναι ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι κάποια εταιρεία, προφανώς μπορεί να είναι και οπτικές ίνες και αυτά εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γράφουν. Λοιπόν, αυτά. Πάμε, κύριε Λευτέρη, πάμε. Παρακαλώ.
10: Πασχάλη.
9: Ναι.
10: Καλό βράδυ, γενναίος.
9: Γεια σας, καλώς το παιδί.
10: Τι έγινε?
9: Καλά, φίλε.
10: Λοιπόν, παίρνω καταρχάς να δώσω χαιρετίσματα στον Κώστα τον Γουσγουλά, γιατί με βρήκε ένας φίλος, μου λέει, βγαίνεις από την Τσεχία, δουλεύει τώρα βάρδια σε ένα εργοστάσιο βράδυ το παιδί. Ναι. Και μου λέει, δώσε ένα χαιρετισμό, μου λέει, την επόμενη φορά.
9: Καλά.
10: Οπότε χαιρετίσματα στον Κωστάρα, είναι και αυτός παοκάρα από κάτω.
9: Καλά, ένα παραπάνω.
10: Λοιπόν, δεύτερο, ένα γρήγορο για τα πατίνια. Σήμερα εδώ έχω κάτι βελάδα τώρα για 10 μέρες στη Μεσσηνία και Παρισία. Μπορεί να το διάβασε, ένα 12χρονο παιδί είναι.
9: 13 είναι αυτό.
10: Το Καραμανδάνιο.
9: Σκοτώθηκε.
10: Όχι, σκοτώθηκε, ήταν στη Γαστούνη.
9: Α.
10: Χθες έγινε, σου λέω αυτό.
9: Χθες
10: έγινε
9: χθες,
10: εδώ
9: χθες.
10: Και το μεταφέραν στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, στην εντατική για χειρουργείο. Στον κορονοϊό, μέσα σε μια εβδομάδα, βγήκανε τα πρόστιμα, βγήκανε οι νόμοι, βγήκαν τα πάντα για τα πατίνια. Αυτό που λέμε τώρα, το ακούω κανένα δύο χρόνια, ας πούμε, έτσι. Στο. Δεν γίνεται να το αποφασίσουμε. Και τρίτον, για να μην σε κρατάω πολύ, θα σου πω δύο. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι αν διαφωνήσεις με ένα γάιδαρο ή προσπαθείς να του εξηγήσεις, η καλύτερη εξέλιξη που θα μπορεί να έχει αυτή η συζήτηση είναι να σπάσεις το χέρι σου. Γιατί σε κάποια φάση θα επιβδίσει και θα αρχίσει να το κουβανάς. Okay. Και το δεύτερο, επειδή σε άκουσα πριν και φορτώσει λίγο στο ίδιο πλαίσιο, ο Αϊνστάιν είχε πει ότι, και το ξέρει, είναι πασίγνωστο, απλά το επαναλαμβάνουμε, δεν είμαι σίγουρο, όταν το ρώτησαν αν το σύμπαν είναι άπειρο, όντω άπειρο,

0: γέραντο, αλλά είμαι, λέει, σίγουρος 100% ότι η ανθρώπινη βλακεία είναι. Αυτά, καλό βράδυ. Ας,
1: τα είπες όλα. Υγεία, τα είπε όλα ο Αϊνστάιν, μάλλον. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Σχετικά με τον προηγούμενο, επειδή όταν λέμε κάποια πράγματα, παιδιά, να διαβάζουμε και να είμαστε σίγουροι ότι ισχύουν. Και έχω περνά μια φάση ζωή μου που όταν ακούω κάτι πλέον έχω μηδενική ανοχή και

0: κάποια πράγματα που έχει υποσχεθεί, να δίνει
1: άρα,
0: λόγο στο
1: εντάξει,
0: στο
1: δεν
0: λαό.
1: Είναι καμία διαφορά με αυτό που υπάρχει τότε.
0: Ναι, ποινικά όμως, όχι απλά να μην
1: ποινικά πώς θα το δικάσεις, ναι, πώς θα τον κάνεις ποινικά.
0: Ναι, υποσχέθηκες κάποια πράγματα και έκανες εντελώς τα αντίθετα.
1: Ναι, ποιος θα το δικάσει, δεν διαφωνώ, ποιος θα το δικάσει ποινικά λες, αφού δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο. Δεν υπάρχει ούτε ποινικό δικαστήριο για τους βουλευτές, αφού έχουν ασυλία. Εάν κάνει ο Βελόπουλος δηλαδή το ίδιο που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε τι κάνει, ξέρεις, έκλεψα, αλλά κάτσε να ελέγξω τον εαυτό μου, έκλεψα, αυτό κάνουν.
0: Ναι, θα πρέπει να υπάρχει.
1: Ο Βελόπουλος είναι κατά αυτού, δεν θα έχει παραπάνω από 2 μήνες σε ζωή. Θα τον φάνε.
0: Πρέπει όμως κάποιος να κάνει την αρχή. Πρέπει να γίνει ένα ξεκίνημα να πάμε.
1: Δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εγώ σου είπα τον τρόπο. Γιατί όλο είναι ο τρόπος. Δηλαδή θα πάει ο Βελόπουλος, θα κλέψει ας πούμε 50 εκατομμύρια, ο X Βελόπουλος, έτσι εγώ, και θα έρθει στη Βουλή το θέμα όπως γίνεται σήμερα. Γιατί αυτά υπερασπίζουν και κανένας δεν μιλάει και δεν αντιδράει. Και θα αποφασίσω εγώ αν έκλεψα 50 εκατομμύρια. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, και όλοι το δέχονται όμως. Δηλαδή, ούτε το Πασόκ, γιατί δεν είναι μόνο ο Βελόπουλος, ούτε το Πασόκ, ούτε κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Άδικος σκόπος, πιστεύω.
0: Και αυτός θα κρυθεί. Είναι πράγματα τα οποία.
1: Έχει κρυθεί ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος, να ξέρεις ότι σε περίπτωση δυσκολίας θα τίνει χείρα φιλίας στον Μητσοτάκη. Να το ξέρεις αυτό.
0: Αλλά δεν το πιστεύω, γιατί θα μπορούσε να το έχει κάνει ήδη και να είναι ήδη.
1: Μα δεν χρειάζεται. Πώς θα το κάνει ήδη, αφού δεν χρειάζεται.
0: Όλοι όσοι ήταν μαζί με τον Καρατζαφέρη. Ναι. Είδαμε όλοι μας πού πήγανε. Και τον ακούω και τον Καρατζαφέρη τις δηλώσεις που κάνει τα τελευταία σε κάτι εκπομπές που έχει βγει και αυτά που λέει. Και είναι άλλος ένας κολοτούμπας που αποδείχθηκε εδώ και πολλά χρόνια, βέβαια, όχι τώρα τελευταία.
1: Τώρα τον έχει καταλάβει τον Καρατζαφέρη.
0: Ναι, εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα τελευταία. Αλλά τώρα είναι εντελώς. Έχουν γίνει όλοι. Ούτε το Σάιζο δεν αξίζει να ρίξει πλέον λόγος. Και για τα πατίνια, ναι, παιδιά, πρέπει να υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει τώρα, ναι, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Πρέπει να βγει ένα νόμο να δίνει εξετάσει για δίπλωμα κανονικά. Δεν γίνεται τώρα.
1: Τι λέω, απαγορεύεται, όχι, δεν υπάρχει δίπλωμα. Τι θα πει δίπλωμα, όταν είσαι ακάλυπτος εντελώς. Δεν έχεις ούτε ενεργητική ούτε παθητική ασφάλεια. Εντάξει, όλα τα άλλα που κινούνται έχουν. Αυτό δεν κινείται, αυτό δεν κάνει.
0: Αλλά το ίδιο είναι κάπως και για το πατήρα. Είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν μπορείς να το έχεις τώρα αυτό το πράγμα με τη ροδίτσα τα 5 εκατοστά να πηγαίνει 60 χιλιόμετρα την ώρα σε κεντρικό δρόμο. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλά.
1: Για χαρά, για χαρά. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Ναι, Πασχάλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Παναγιώτης είμαι.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Σε παίρνω σπάνια, σ' ακούω
1: ναι,
2: κάθε
1: έχει
2: μέρα.
1: Λέγε, έχουμε, δεν πειράζει.
2: Έχουμε μιλήσει.
1: Ναι.
2: Θα πω καταρχήν για τον πρώτο. Δεν το συνηθίζω, αλλά θα πω για τον πρώτο που πήρε τηλέφωνο. Ναι. Είχε μια ένταση ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Αλλά τα είπε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Mm-hmm.
2: Συμφωνώ μαζί του. Από εκεί και πέρα θα πω κάτι για τα νοσοκομεία.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει ο Έλληνας πολίτης που πάει για να εμπιστευτεί την υγεία του εκεί, θα πρέπει να τα βάζει έτσι, με τους πολιτικούς που μας κυβερνάνε πολλές φορές. Γιατί πάει και τα βάζει με τους γιατρούς, που δεν έχουμε γιατρούς, με το δίκιο του βέβαια, γιατί εκείνη τη στιγμή. Έτσι,
1: το γιατρό βλέπω εγώ. Εκεί την ώρα το γιατρό βλέπω. Ναι, αυτό είναι το άσχημο.
2: Βλέπει το γιατρό έτσι, και την πληρώνει ο γιατρός, ο οποίος γιατρός έτσι είναι κουρασμένος, κατάκοπος. Δεν έχει τα μέσα, έτσι, και τα βάζουμε μαζί του. Μαζί τους μάλλον, έτσι.
1: Yeah.
2: Μας βάζουν να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, Πασχάλη μου.
1: Δεν μου λες τώρα, πες ότι γίνεται κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Είμαστε τώρα, πώς το λένε, μάρτυρες μιας κατάστασης. Και γίνεται ένα μπάχαλο στο νοσοκομείο. Με ποιον να τα βάλω, ρε
2: φίλε. Ναι, εννοείται. Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι.
1: Γιατί το κόσμος από αγανάκτηση θα
2: κάνει αυτό. Είναι άδικο από την πλευρά μας. Έτσι, σε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει τόσες εφημερίες, είναι έτσι, πάρα πολύ κουρασμένος, έχει ξεπεράσει τα ανθρώπινα όρια και εμείς έτσι, του δημιουργούμε ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Ξεκάθαρα, πρέπει να τα βάλουμε με αυτούς που μας κυβερνάνε, φίλε. Πέρα από αυτό, έχουμε πει χίλιες φορές και το έχουμε συζητήσει κάνα 2-3 φορές που έχουμε μιλήσει, το έχουμε πει 100 φορές ότι κάτι πρέπει να γίνει έτσι με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Δεν το συζητάμε καν. Έτσι, αν θυμάσαι. Έτσι, το είχαμε πει αυτό πάρα πολλές φορές. Δεν θα σε κρατήσω πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι βέβαια να αφήσουν ανεξάρτητη τις δικαστικές αρχές. Έτσι.
1: Θα κάνουν όλη φυλακή άμα είναι ανεξάρτητες αρχές.
2: Εκλογές δικές τους και όχι να είναι φυτευτή από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, εγώ το σου πω. Και δεν θα μιλήσω πολιτικά. Δεν τα έχω με όλα τα κόμματα. Έτσι, είμαι απογοητευμένος από όλα τα κόμματα. Αλλά θα σου πω πριν ένα μήνα. Ένας ακροάτης, ο οποίος βγήκε, αν θυμάσαι, γιατί μιλάνε πολύ και κλείνω με αυτό, έτσι, και γυρνάει και λέει, είμαι απογοητευμένος από τη Νέα Δημοκρατία, Την έχω ψηφίσει, ψηφίζω πάντα στη ζωή μου, Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.

0: και να την ξαναψηφίσω πάλι. Έχουμε ρε φίλε, δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ και το κλείνω εκεί. Δεν έχουμε καμία ελπίδα, ρε φίλε.
1: Νομίζω ότι το έχουμε κόψει αυτό, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι. Θα το ψάξουμε, το βρούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά.
0: Ακριβώς, δηλαδή, να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Έγινε, μια χαρά. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Πασχάλη μου.
1: Παντελάρα μου. Πού είσαι αγόρι μου, πού είσαι παίχτη μου, πού είσαι πράσινος τέλεχός μου.
2: Αφού ξεκινήσω και να πω ότι οι Έλληνες γιατροί, Πασχάλη, το λέω και το πιστεύω, είναι εξαιρετικοί. Από οποιαδήποτε χώρο και αν προέρχονται, και δεν εννοώ πολιτικό, κοινωνικό.
1: Ναι.
2: Είναι και ο Σπασίκλας, είναι ο Δουάκας,
1: είναι
2: ο Πανέξυπνος. Είναι γιατρός όμως, δεν πας καλή.
1: Μα δεν τα έχει κανένας με τους γιατρούς, ρε Παντέλη. Με το σύστημα υγείας που υπάρχει, που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι δεν τα λύνουν τα προβλήματα, για να μπορεί ο κόσμος από την αγανάκτησή του να καταφεύγει σε ιδιωτική μέρημνα.
2: Αναπόφευκτα θα του κάνεις αυτό.
1: Αυτό.
2: Ακόμα και με βιβλιαίο, αν μιλάω προσωπικά και πρέπει να καταθέσω την ειλικρίνειά μου, ναι. Πρέπει να πάω να πληρώσω. Αυτό είναι γεγονός.
1: Αυτό είναι. Αυτή είναι η επιτυχία του Πρωθυπουργού, ότι έφερε τον επενδυτή να πάρει τα νοσοκομεία όλα, τα ιδιωτικά, και λίγο θα δώσει και τα δημόσια, έτσι για να κονομάνε και αυτοί, ρε φίλοι. Γιατί τους κάνουν αυτοί, γιατί. Dealer. Πλασκέ που λέμε, στο χωριό.
2: Όλοι θα περάσουν από εκεί. Το έχει στήσει καλά, είναι το κόλμπο, είναι καλά στημένο. Πάλι όμως πέφτει σε ένα πολύ μορφωμένο προσωπικό.
1: Παντελή, κάποτε λέγαμε σαν την Κολομβία, Λευτέρη, ναι. Κάποτε λέγαμε σαν την Κολομβία, τώρα θα το αλλάξουμε και θα λέμε κάποτε σαν την Ελλάδα.
2: Πασχάλη, να πω ένα τελευταίο.
1: Πες ένα τελευταίο.
2: Στο μόνον που σε δύο ανθρώπους αφήνω τον εαυτό μου να παραδοθώ σε αυτή τη χώρα. Στον Γιάννη του Στουρναρά και στο Μελτσακάκη.
1: Το Μάρι. Τι το Μάρι είσαι. Παντελάρα, σ' αγαπώ πολύ, είσαι θεός, ρε φίλε. Τον φάγαμε τον άνθρωπο. Παρακαλώ.
3: Έλα, Πασχαλάκο.
1: Έλα.
3: Τι κάνεις, παιδικά.
1: Έλα, φίλε.
3: Λοιπόν, όσον αφορά τα πατίνια,
1: ναι,
3: είναι λίγο ξύμορο το θέμα. Γιατί έρχονται τώρα και λένε θα τα απαγορεύσουν, ενώ στην ουσία δίνουν επιδοτήσεις για αγορά.
1: Καλά, τι σχέση έχει, ελεύθερη αγορά, δεν μπορεί να το, θα πρέπει να το απαγορεύσει, δεν θα το απαγορεύσουν έτσι όπως ακούγεται, θα το περιορίσουν κάπως. Έτσι το βλέπω εγώ.
3: Άτε να δω. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα λίγο στο θέμα του νοσοκομείου.
1: Ναι.
3: Εγώ λοιπόν, τόσο εγώ όσο και η σύζυγος, ήμασταν νοσηλευτές.
1: Μάλιστα.
3: Και λέω ήμασταν, γιατί μας αναγκάσανε να παραιτηθούμε.
1: Γιατί?
3: Ένα πράγμα.
1: Α, λόγω COVID.
3: Το οποίο... Όχι. Yeah. Καμιά σχέση. Άσουμε να τελειώσει.
1: Ναι, κανένα. Ναι, οκ.
3: Λοιπόν, ένα πράγμα το οποίο το αγαπούσαμε και οι δύο. Έτσι. Γιατί το να θέλεις να γίνεις νοσηλευτής, πρέπει να το αγαπάς για να το κάνεις. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Μας κάνανε να το συγχαθούμε, Πασχάλη. Μας κάνανε να το συγχαθούμε, κάτι το οποίο το αγαπούσαμε. Έτσι. Mm-hmm. Για να φανταστείς, ήμασταν στα δύο πιο δύσκολα τμήματα που μπορεί να έχει ένα νοσοκομείο. Εγώ στην παθολογική, η σύζυγός μου στη μέρα.
1: Oh.
3: Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις τι έχουν τα μάτια μας. Σακατευτήκαμε και ψυχολογικά και σωματικά. Πάσχουμε και οι δύο από το σύνδρομο του νοσηλευτή, από την νόσο των νοσηλευτών, το burnout το λεγόμενο, το οποίο όσα χρόνια και να περάσουμε δεν πρόκειται να φύγει από πάνω μας. Έτσι, νιώθουμε καταβεβλημένοι μέχρι εκεί που δεν μπορείς να φανταστείς. Έτσι. Συνεχόμενες βάρδιες, καμιά φορά και διπλοβάρδιες, γιατί έχουν βρει κάποια παραθυράκια και σε βάζουν να δουλεύεις στην ουσία διπλοβάρδια. Ρεπό και άδεια όποτε θυμότανε. Για να φανταστείς, όταν παραιτηθήκαμε, είχαμε πάνω από μήνα χρωστούμενα ρεπό και εγώ δεν θυμάμαι πόσες μέρες άδεια χρωστούμενες από τον προηγούμενο χρόνο ακόμη. Φαντάζομαι. Έτσι. Έχεις να κάνεις με, συγγνώμη για την έφραση, την ηλιθιότητα του οποιουδήποτε ο οποίος θεωρεί ότι τα ξέρει όλα και δεν ξέρει τίποτα. Έτσι. Εγώ έχω φάει ξύλο μέσα στο τμήμα.
1: Α, τόσο καλά.
3: Έτσι, για να σου το πω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Καλό, καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η Arsenal μόλις άνοιξε το σκορ πριν από λίγο, έτσι, 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Έτσι, για το Champions League, και ευκαιρία να πάρουμε και τον υπόλοιπο κροατή, να πάρουμε και τον επόμενο και να πάμε ελεύθερα μετά, έτσι, να πάμε straight σε Νίκο Μιλτσακάκη. Παρακαλώ. Ορίστε.
4: Ναι, Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο, αμήν. Κλείστε το ραδιόφωνο. Τι είναι.
4: Κλείστε. Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι, λίγο πιο δυνατά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Δεν γίνεται. Μ' ακούτε, δεν έχετε, μ' ακούτε. Νίκος Μιλτσακάκης, έλα Νίκο μου.
5: Μόλις με έστειλε μήνυμα ο Στουρνάρας. Και είπε, Παντελή, καλό ξημέρωμα, καλή νύχτα. Αρκεί από τους δυο μας. Έχεις.
1: Δεν γίνονται αυτά.
5: Τι γίνεται.
1: Ό,τι γίνεται ακούγεται.
5: Γεράσαμε, βρε Πασχάλη, πραγματικά γεράσαμε και ακούμε. Περί ευθύνης υπουργών, ασυλίες, νοσοκομεία, υγεία, σκάνδαλα, Νέα Δημοκρατία, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, κάθε μέρα ακούμε τα ίδια. Γεράσαμε, φτάνει ρε. Πραγματικά ρε, και δεν έχει αλλάξει τίποτα και δεν θα αλλάξει τίποτα. Τα χρόνια περνάνε και τα ίδια είδες άνθρωπος, είπε, σηκώθηκαν και φύγανε. Καταρχήν είπε για τους γιατρούς, αλλά θα το έλεγα εγώ αν δεν το έλεγε αυτός. Και οι νοσηλευτές κάνουν τρομερή δουλειά, άνθρωποι αυτά που τραβάνε.
1: Αλλά δεν αφισβητεί κανένας.
5: Ναι. Πακέτο πάνε δηλαδή. Δηλαδή όταν λέμε για νοσοκομεία, να λέμε γιατρούς και νοσηλευτές. Και τους δύο. Και τους διάσωσες, όλους. Όλους. Η δουλειά που κάνουν είναι πολύ δύσκολη και λίγοι θα μπορούσαν να την κάνουν. Αλλά βαρέθηκα να ακούω τα ίδια πράγματα. Δεν έχεις κουραστεί.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
5: Αυτό που είπες στην αρχή, είπες κάτι για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
5: Εχθές κάθισα και είδα, και τώρα ξέχασα να σου το πω, έβλεπα το, ξεκίνησε αυτό που είπες, ο πόλεμος. Το Sky, πρώτο.
1: Α, ναι, εντάξει.
5: Αυτό στο, όπως λέει, στο χιλιοστό.
1: Α, δεν ξέρω.
5: Η πρώτη εκπομπή ήταν εχθές.
1: Δεν το ξέρω.
5: Και προσπερνάει σε 10, μια μισή ώρα είναι το, σαν ντοκιμαντέρ είναι, παιδί, με τα μνημόνια. Ξεπερνάει το πρώτο και το δεύτερο και αφιερώνεται ξεκάθαρα στο τρίτο για να χτυπήσει το Τσίπρα, ξεκάθαρα έτσι. Και, δείχνει που κοροϊδεύουν ο Τάισιμπλ, όπως λέγανε αυτούς οι Γερμανοί, το τι λέγανε για τον Βαρουφάκη, τι λέγανε για τον Τσίπρα, τι λέγανε αυτά. Δηλαδή εικόνες τις οποίες δεν είχαμε δει και δεν ξέρω πού τις βρήκαν τώρα.
1: Και ξαφνικά τους αγαπήσανε.
5: Ναι.
1: Αγαπήσανε αυτούς τώρα.
5: Σκηνές που δεν τις είχαμε δει.
1: Φυσικά δεν είχαμε δει.
5: Και τώρα ξαφνικά ποιος ανακάλυψε και γυρίστηκε αυτό το μία μισή ώρα. Και γράφει επεισόδιο 1, δεν ξέρω επεισόδιο 2.
1: Θα έχει άλλα,
5: ναι. Αλλά ξεκάθαρα για το τρίτο μνημόνιο, δηλαδή. Τα δύο ήταν σωστά τα δύο πρώτα. Αυτό που είπες. Γιατί αυτοί βλέπουν άλλες δημοσκοπήσεις, όχι αυτές βλέπουμε εμείς. Και ξεκίνησε ο πόλεμος στο Τσίπρα. Όχι ότι δεν παίρνω το μέρος του Τσίπρα, αλλά σου λέω το τι είδα χθες.
1: Γράφει ιστορία, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα.
5: Είδα το χθεσινό και έπαθα πλάκα. Εντάξει, σου είχα πει όταν τον είδα στο Χατζηνικολάου, ήταν έναν άλλο άνθρωπο εγώ. Τον είδαν και αυτοί.
1: Ναι, ναι.
5: Εκεί δεν ψηλιαστήκαν. Ήταν άλλος άνθρωπος. Πιο μεγάλος σε ηλικία, πιο μεγάλος σε πείρα. Και μιλούσε με στοιχεία. Και δεν ήταν ο νεαρός Αλέξης που τότε όλοι λέγαμε, ρε παιδί μου, θα είναι ένας νεαρός μπας και σώσει την
1: Ελλάδα. Μπορώ να σε αφήσω κι άλλο για το θέμα του Τσίπρα. Εγώ όμως από έναν πολιτικό αρχηγό, ο οποίος έχει την ευθύνη μιας χώρας, περιμένω ή τουλάχιστον την είχε, θα έπρεπε, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πιο straight. Τι εννοώ? Έχει μια αναφορά, εγώ είδα ένα βίντεο κάποια στιγμή που μιλούσε και για το θέμα το Ουκρανικό, μίλησε και για το θέμα της Γάζας, μίλησε και για όλα αυτά που, και για το θέμα της, του Ιράν, και όλα αυτά εδώ δεν ανέφερε πουθενά τη λέξη Ισραήλ. Για μένα τελειώνει εκεί ο Τσίπρας. Και ο πολιτικός αρχηγός, ο οποίος δεν υπερασπίζεται το δίκαιο. Δηλαδή έχουν γίνει τόσα και τόσα πράγματα, τη λέξη Ισραήλ δεν τολμάει να τη βάλει στο στόμα του.
5: Τώρα.
1: Για τώρα μιλάμε, τώρα το
5: λέμε. Ναι. Γιατί ξύπνησε και αυτός.
1: Άρα. Καίγεται κιόλας. Υπάρχει κόσμος ο οποίος, εντάξει, υπάρχει κόσμος ο οποίος, κανένας από αυτούς δεν θα μιλήσει για το Ισραήλ, γιατί ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι κουμάντο στον τόπο κάνει το Ισραήλ και αυτοί αποφασίζουν ποιος θα πάρει ποια θέση. Α, βλέπεις γιατί γαυγίζει ο Άδωνης από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί τον βολέψανε, τον κάναν, τον ράναν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δείγμα κολοτούμπας και ανθρώπου ο οποίος δεν έχει υπόσταση, δεν έχει ούτε αξιοπρέπεια ούτε τίποτα για αυτά που έλεγε, και ξαφνικά θυμήθηκε, ας πούμε, ότι ξέρεις, δεν είναι έτσι τελικά. Ο ήλιος βγαίνει από το βορρά. Αν δεν βγαίνει.
5: Το να σου δείχνουν βίντεο αυτά που έχεις πει πριν 15-20 χρόνια, έτσι, να είσαι μπροστά.
1: Έχουν αυτή τέτοια αίσθηση.
5: Δεν ξέρω, πραγματικά, τι στομάχι έχουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσύ, εγώ δεν θα το άντεχα εγώ. Και όμως το αντέχουν. Τι στομάχι έχουν.
1: Αυτοί που γίνονται, πώς το λένε, πολιτικοί, βουλευτές, είναι τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αξιοπρέπεια σε πολύ μεγάλο βαθμό.
5: Δεν έχουν ιερό και όσιο, άντε πέστε και τελειώνουμε. Δεν
1: είναι
5: έχουν,
1: το θέμα του ιερό και όσιο, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να είναι και άθρησκοι περισσότεροι από αυτούς.
5: Γιατί δεν είναι πιο ποτέ δεν μπορεί, εντάξει, το
1: δεν, θα το επικαλεστεί σε κάποιον ο οποίος υποτίθεται ότι ξέρει ότι είναι και τέτοιο. Αλλά εντάξει, τι κάνουμε, το σύστημα είναι έτσι.
5: Ο άλλος δήλωνε άθρος και πήγαινε, βάφτισε τα παιδιά του. Πήγε στην εκκλησία. Κάτσε το σταυρό, πώς γίνεται αυτό.
1: Ο άλλος πήγε στην Ανάσταση, ρε φίλε.
5: Ναι, οπότε τι συζητάμε. Δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτούς. Ποτέ.
1: Αυτό λέμε.
5: Και δυστυχώς δεν υπάρχει στον ορίζοντα ελπίδα. Δυστυχώς. Αλλά θα είναι οι πρώτες εκλογές που τους πάω όλους με το ζόρι να ψηφίσουν. Δεν το ξανακάνω αυτό το λάθος που δεν ψήφισα δύο εκλογές. Για να παίρνει ο μεγάλος που τρέχει στα γένεια που είπες τις κόρες στους ψήφους μας. Δεν το ξανακάνω το λάθος.
1: Δυστυχώς.
5: Κανονικά πρέπει να πάνε να ψηφίσουν όλοι πλέον.
1: Τι να ψηφίσουν, φίλε?
5: Ό,τι να είναι, όχι
1: ναι,
5: αυτό.
1: Ωραία, ναι, όχι. Πώς το λένε, ακαδημαϊκή συζήτηση. Να ψηφίσουν και να βγάλουν, ας πούμε, κάποιον άλλον.
5: Που δεν θα βγουν οι άλλοι.
1: Πες μου μια κυβέρνηση, να σου πω εγώ τώρα και το αποτέλεσμα της κυβέρνησης. Πες μου τι κυβέρνηση θα οραματιζόσουν εσύ σήμερα για το αύριο. Η οποία θα έκανε τη διαφορά, έτσι. Δεν θα ήταν συνέχεια αυτό.
5: Όπως βλέπω. Δεν έτσι βλέπω σε κανένα κάτι.
1: Πώς να πάει ο άλλος, ποιο είναι το κίνητρό του για να πάει να ψηφίσει?
5: Ναι, δεν υπάρχει κίνητρο. Δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει, γιατί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όταν έρχονται κοντά στον κόσμο, τους δίνουν και κάτι της.
5: Α, μπράβο.
1: Βλέπεις, η αντιπολίτευση δεν έχει να δώσει κάτι. Σπόργιας εδώ, στιές εδώ. Δηλαδή θα φάμε, φίλε.
5: Μα και εκεί να σου πω κάτι, και εκεί θα είναι εκεί που λες, γιατί σου λέει άμα τυχούν και βγούμε, να πάρουμε κι εμείς αυτά που παίρνουν οι άλλοι μέχρι τώρα. Δηλαδή όλοι έτσι σκέφτονται, ρε Πασχάλη. Πάει και κερδίσουμε κι εμείς κάτι. Σκέφτονται το μέλλον των παιδιών τους, των εγγονών τους, σκέφτονται την Ελλάδα. Όχι, σκέφτονται την πάρτι τους ξεκάθαρα. Και αυτή μπορεί να είναι την πολίτευση. Σου λέει να βολευτούμε ξανά, να βολεύσουμε κανένα παιδί κι εμείς. Έχουμε χρόνια να βολεύσουμε. Πόσα χρόνια είναι? Αρκετά τα χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
5: Να βολεύσουμε κανένα κι εμείς. Στην απέξω είμαστε τόσα χρόνια. Σε που και τα κόμματα το ξέρεις πολύ καλά και ειδικά τα δύο πρώτα. Δεν βάζω τον Τσίπρα μέσα, βάζω τον Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Το ξέρεις πολύ καλά ότι πάντα η προσλήψη γίνονταν 80-20. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό, δεν γίνονταν χρόνια.
1: Ναι.
5: Από εκεί και μόνο φέρεται ξεκάθαρο ότι και οι δύο μας δουλεύουν. Όταν δηλαδή κυβερνάω εγώ και είμαι υποχρεωμένος να βάλω το 20% από σένα στο δημόσιο, ή όταν βγεις εσύ να κάνεις το ίδιο, οπότε συζητάμε. Είναι μια κοροϊδία, όλη η ιστορία.
1: Πέσω.
5: Μια μεγάλη κοροϊδία.
1: Λοιπόν, για πες μας τώρα τι γίνεται.
5: Είδα και μια τέτοια για αυτά τα όλη, να δεν θέλω να διαφημίσω αυτό το site, το κατάλαβες, ξέρεις ποιο site, κατάλαβες, του είπα τη μία τη λέξη, που έχει σερβερ και ζαλίστηκα, ρε Πασχάλη. Πώς θα τους πιάσουν αυτούς? Σε όλο το πλανήτη έχουν σερβερ. Και σε μέρη που δεν υπάρχει νομοθεσία για να κάνουν κάτι, έτσι.
1: Ναι.
5: Μέχρι και σε ένα νησί το οποίο είναι πάνω από τη Μεγάλη Βρετανία, Isle of Man.
6: λέγεται.
7: Ναι, εντάξει, εκείνο είναι και που γίνονται οι αγώνες εκεί. Ρε.
6: Ναι, εκεί. Δεν μπορεί όμως εκεί να κάποιο. Ο νόμος είναι σαν να μην υπάρχει εκεί.
7: Καλά, τους, το κάνουν επίτηδες, το βάζουν εκεί και τι ξέρουν.
6: Έτσι και εμένα, ναι. Έχεις εικόνα καθόλου από τον αγώνα. Είπες και κάτι για το VAR. Είπες κάτι για το VAR. Εχθές καταρχήν στο live είπα παίξτε άσο Σεβίλη, κέρδισε Σεβίλη. Και βάλετε δύο γκολ να βάλει η City. Εγώ το είπα όμως για να ανεβάσει τη διαφορά με την Arsenal. Και αυτή έχανε 3-1 κάποια στιγμή.
7: Δηλαδή
6: αφήστε τα πράγματα. Αλλά δύο γκολ που είπα εγώ να 2-70 έδινε. Όπως τα έπαιξε δύο γκολ, τα βάλε δύο γκολ η City. Αλλά από 0-1, 3-1 μπήκε αλλαγή ένας. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Αλλαγή ένας και δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν με τίποτα. Σε Everton. Αλλά η Everton είναι μια διαφορετική Everton και θα πω κάτι. Μετράει πάρα πολύ το καινούργιο του γήπεδο. Πάρα πολύ, ρε Πασκάλη. Τόσα χρόνια πάλευε για να σωτηρίες και φέτος που έχει το καινούργιο γήπεδο είναι μια άλλη ομάδα. Πόσο βοηθάει ένα γήπεδο δηλαδή. Ένα ξεκάθαρα ποδοσφαιρικό πανέμορφο γήπεδο, έτσι. Η έδρα. Πόσο μετράει. Τώρα αυτοί οι δύο που παίζουν έτσι όπως τους έβλεπα εγώ, ξέρεις τι κατάλαβα στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα το πώς πήγε κόστος 46, δεν ξέρω. Ότι αυτοί δεν θέλουν να προκριθούν γιατί ξέρουν ότι σου περιμένει με το ποιο θα προκριθεί αύριο. Σου λέει πού να πάμε να παίξουμε με αυτούς.
7: Λοιπόν, λέγε.
6: Με πάγει. Πάμε να παίξουμε ένα.
7: Προλάβουμε, κλείνουμε.
6: Bodybuilder.
7: Bodybuilder, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Bodybuilder, ό,τι θες πες.
6: Μιλάς για τον εαυτό σου. Λοιπόν, πάμε. Bayern πρόκριση. Bayern 4,5 corner. Bayern 4,5 corner. Και οι δύο ομάδες από μία κάρτα.
7: Αυτό είναι bodybuilder, έτσι.
6: Ναι, bodybuilder. Να σκοράρει ο Λίσε. Και δύο site Paris Saint-Germain. Θα πρέπει να τα ξαναπώ. 9 απόδοση είναι καταρχήν. Πάμε. Μπάγκερ πρόκριση.
7: Πρόκριση Μπάγκερ. Α, όχι νίκη Μπάγκερ.
6: Όχι πρόκριση. Μπορεί να λήξει 2-1. Πάει παράταση. Μπορεί να λήξει 3-2. Μπορεί να λήξει 4-3. Μπορεί να λήξει 5-4.
7: Αν λήξει 2-0 προκρίνει την Μπάγκερ.
6: Ναι. Αλλά το δίνει μονό την Μπάγκερ. Δεν δίνει πρόκριση 1-85.
7: Ναι.
6: Μ' αρέσει αυτή που παίζει τα μονά.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, πάμε ξανά. Bayern πρόκριση, 4,5 corner η Bayern και οι δύο ομάδες από μία κάρτα. Αν και πιστεύω η Παρή θα φάει και δεύτερη.
7: Κόκκινη θα φάει.
6: Ναι, ναι. Ο Λίσε να σκοράρει και Παρή δύο offside γιατί θα πιέζει μπροστά μου το βλέπω το μάτς Bayern και σαν αντεπιθέσει ο Ντεμπελέ συνέχεια βγαίνει offside και ο Γεωργιανός και δύο offside η Παρή.
7: Βαραχτσέλια.
6: Ναι, αυτός. 9 απόδοση, αυτό θα παίξουμε.
7: Πώς τον είπαμε τον Γεωργιανό?
6: Βαρασβέλια.
7: Ξεχνά με το πεις και Μαραβέλια σε λίγο.
6: Και Τζεμπιλίκη.
7: Και Τζεμπιλίκη.
6: Ψάχνετε να μας την πεις έτσι μέχρι και πότε.
7: Όχι, ρωτάω, ρώτησε ο Λευτέρης, λέγε πες τον να πας, πώς έλεγε το τέτοιο.
6: Α, ο Λευτέρης το είπε.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Α, Λευτέρη, θα επικοινωνήσουμε.
7: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Νίκο.
6: Καλό ξημέρωμα.
7: Αντίος αμίγος, αντίος Λεπίδους, αντίος Παρτίδος. Ευχαριστούμε και τον Λευτέρη Μανιά για την υπομονή του και την ανοχή του. Ευχαριστούμε όλους εσάς που...
8: α... 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
9: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
8: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25

τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.